0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι...

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: talking. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: 90,3
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Paradise 90,3.
4: Πανελλαδικές. Οι πανελλαδικές, αν είναι ένα πράγμα, αν υπάρχει στην Ελλάδα ένα πράγμα αξιόπιστο, ένα μόνο. Δηλαδή να πεις, ρε παιδί μου, ότι η Ελλάδα έχει 800 πράγματα, παίζουν το πιο αξιόπιστο πράγμα που δεν έχει διαμαρτυρηθεί ποτέ κανένας. Είναι οι πανελλαδικές. Ένα σύστημα έχουμε, να το διαλύσουμε και αυτό, και μετά να πηγαίνουν τα παιδιά να γλύφουν τους καθηγητές, να τους βάλουν βαθμούς για να περάσουν στη σχολή. Μα τώρα δηλαδή πραγματικά πρωί-πρωί με μπριζόνεις.

Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Έχει γίνει λίγο έτσι πατυρντή μεγάλο με την Λουπίτα Νιόγκο, την ηθοποιό που υποδίεται την ωραία Ελένη στον Όμηρο, στην Οδύσσια του Νόλαν. Έγινε η πρεμιέρα χθες και είχαν λέει λαμπερό cast, αποθεωτικά σχόλια, κινηματογραφική πανδεσία γράφουν οι κριτικοί, πάρα πολύ ωραίο το γράψαν. Η Ζεντάγια πήγε με αρχαιολινικό look στην πρεμιέρα, πόζαρε με λευκό μακρύ φόρεμα, μαντήλι στο κεφάλι και χρυσά σκουλαρίκια. Και υπάρχει διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου που καλεί σε μποϊκοτάζ τη ταινία. Καλά, μιλάμε, του έχει κάνει τρελή διαφήμιση. Αυτή η ταινία πριν ξεκινήσει έχει διαφημιστεί τόσο πολύ. Καλεί σε μποϊκοτάζ τη ταινία γιατί λέει τα γυρίσματά τη έγιναν στη Δυτική Σαχάρα. Και κάποιο θα ρωτήσει γιατί, πού είναι το πρόβλημα με τη Δυτική Σαχάρα. Γιατί εκεί υπάρχουν, λέει, υπάρχει ο λαός των Σαχράουι στην εδαφική καιρό της επικράτειά τους, τους οποίους εκμεταλλεύεται, λέει, παράνομα το Μαρόκο. Η Δυτική Σαχάρα είναι πρώην Ισπανική απικία μέχρι το 1975. Θεωρείται μη αυτόνομο έδαφος από τον ΟΗΕ. Και πήγε εκεί ο Νόλαν και το γύρισε. Ο κατά τα άλλα Walk Nolan. Γιατί έγινε χαμός. Γιατί στις συνεντεύξεις τύπου η Λουπίτα Νιόγκο, η Αφροαμερικανίδα ηθοποιός που υποδίεται την ωραία Ελένη, λέει τι ερώτηση θα έκανες, λέει, στον Όμηρο της κάνανε και λέει θα τον ρωτούσα, λέει, τον Όμηρο πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές. Ότι δηλαδή, ρε παιδί μου, στην Οδύσσια μέσα δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για τις γυναίκες. Από τη μία βέβαια είναι μια απορία που εκπορεύεται από το woke, από τη woke agenda και το woke κλίμα που υπάρχει, γιατί οι γυναίκες πλέον αντιπροσωπεύονται στις ταινίες, τουλάχιστον θεωρείται ότι αντιπροσωπεύονται εισάξια. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι μια εποχή του Ομήρου, η ομηρική εποχή, που, και όχι μόνο η ομηρική εποχή, και στην αρχαιότητα και αργότερα, που οι γυναίκες δεν είχαν χρόνο σε καμία ταινία, σε κανένα έπος, σε κανένα λογοτεχνικό έργο, γιατί η κοινωνία τότε ήταν όχι απλά πατριαρχική, ήταν η γυναίκα, ήταν υπό, που έλεγε και η μάνα μου, ήταν υπό. Βέβαια, το ωραίο με τη Λουπίτα Νιόγκο είναι ότι πριν της δώσουν το σενάριο δεν ήξερε τι είναι Οδύσσια. Δεν είχε δει Οδύσσια ούτε στον ύπνο της. Αλλά διατυπώνει ερωτήματα προς τον Όμηρο. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουνε.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Λοιπόν, τα πάμε στα ορεκτικά τώρα του Ερντογάν. Λέει, το μαντί που λέγαμε από την Κεσάρια με γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αϊάς. Είχε και ορεκτικά, αλλά είχε παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο με βούτυρο τραπεζούντας και αγνό μέλι και ρύθρας από το Χιζάν. Δεν ξέρω πού είναι το Χιζάν. Σωτέ εποχικών λαχανικών με ελαιόλαδο, συνοδευόμενο από καπνιστό γιαούρτι Ντενιζλί. Αυτό το γιαούρτι Ντενιζλί τι είναι, τόσο ωραίο είναι. Να πάρουμε κι εμείς. Για το κυρίως λέει φιλέτο λαβράκι με ταραμά, αγκινάρα ούρλα σακίζ και αμπελόφυλλα το κατ. Όχι το κατ το νοσοκομείο, γιατί μήπως το τρως και πας εκεί. Μοσχαρίσιο πλευρό που ψήθηκε για ώρα σε σιγανή φωτιά, με καμένο βούτυρο τραπεζούντας. Αυτό κανονικά δεν έπρεπε να το φάει ο Μητσοτάκης. Αν ήταν σωστός, δεν θα πρέπει να φάει καμένο βούτυρο τραπεζούντας, γιατί θυμίζει την γενοκτονία των ποντίων. Καπνιστή μελιτζάνα και πιλάφι από καβουρδισμένο πράσινο στάρι. Φυρίκ. Φυρίκ, εμείς λέμε το φυρίκ, κύριε φίλε. Με μανιτάρια μορχέλες. Και το επιδόρπιο για τους ηγέτες του ΝΑΤΟ ήταν σουτλούνου ριγέ, που είναι ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά αλλά με πιο ελαφρά κρέμα, σερβιρισμένο με αφρό φιστικιού Γκαζίαντεπ, παγωτό καχραναμαράς και άρωμα περγαμόντο. Εγώ σκέφτομαι, αυτά άμα τα τρώγαν όλα και τους πήγαινε σερπαντίνα στο λευκό παλάτι του Ερντογάν, έχουν κανονική τουαλέτα ή τουρκική?

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Το Κίεβο, που έχει πόλεμο η Ουκρανία βεβαίως, στη νούμερο 2 θέση η Χαράρε τη Ζιμπάμπο και στη νούμερο 1 η Τεχεράνη του Ιράν. Η Ελλάδα δεν είναι τόσο χαμηλά, είναι στην 88η. Τώρα γιατί η Κοπενχάγη είναι στην πρώτη θέση για δεύτερη συνεχή χρονιά? Γιατί λέει έχει πολύ καλά ποσοστά στη σταθερότητα, την εκπαίδευση και τις υποδομές. Καλά, από υποδομές η Αθήνα σκίζει. Ειδικά για ΑΜΕΑ είναι παράδεισος. Καθώς και μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στην κατηγορία του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Για τους κατοίκους της, αυτό σημαίνει έναν τρόπο ζωής όπου οι απλές καθημερινές απολαύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας. Μπορείς να πας στη δουλειά με το ποδήλατο. Και εδώ μπορείς να ξεκινήσεις στην Αθήνα, πας με τον ποδήλατο, στην πορεία μπορεί να σε πατήσουν κάποιος, να σε πατήσει. Και στην Αθήνα το ωραίο είναι ότι δεν ξέρεις αν σε πατήσει αυτοκίνητο, μηχανάκι, πατίνι. Μπορεί να πας με τον ποδήλατο, να σε πατήσει πατίνι. Δεν ξέρεις τι γίνεται.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία το βίντεο από ένα παράνομο ζευγάρι. Παράνομο. Πού το ξέρουμε ότι είναι παράνομο? Παράνομο. Τι γράφουνε, ρε φίλε? Που καταγράφηκε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου συνοικίας της Κωνσταντινούπολης, παρακαλώ. Η γυναίκα που κατέγραφε τις εικόνες φαίνεται να ανοίγει την πόρτα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου σε εμπορικό κέντρο στη συνοικία Καρτάλ, ενώ μέσα στο όχημα ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα σε στενή επαφή. Τι κάνετε εδώ? Συντουλάρα πολύς. Έρχεται η αστυνομία. Τι κάνετε εδώ μέσα στο αυτοκίνητο? Ντροπή σας, μπρε. Ακούγεται να φωνάζει η γυναίκα. Ενώ παρόμοια αντίδραση έχει και ένας άντρας που φαίνεται ότι ήταν επίσης αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, το οποίο σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και καλά, αυτοί τέλος πάντων, ρε παιδί μου, τους είδε να το κάνουν μέσα στο αυτοκίνητο. Έπρεπε να ανοίξει την πόρτα και να τους γράψει και σε βίντεο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι και λίγο. Πώς να το πω, είναι και λίγο ανομαλία. Θα να πω, εντάξει, αν οι άλλοι ήταν υπερβολικά διαχειτικοί, αυτή τι ήταν τώρα, ας πούμε, η αστυνομία ηθών, Miami Vice, Istanbul Vice. Η ερώτηση είναι η εξής. Αυτή που τους τράβαγε βίντεο, πόσο καιρό λέτε να είχε να το κάνει?

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Όλοι φαντάζομαι έχετε προβλήματα πάρκινγκ. Κάποιοι μάλιστα θα ζείτε και σε περιοχές που κάποιοι επιτίδοι, κάποιοι έξυπνοι εντός εισαγωγικών βάζουν μπροστά στο σπίτι τους καφάσια, καρέκλες, σόμπες, ξύλα, δεν ξέρω τι άλλο βάζουν, το πέτ τους για να πιάσουν θέση πάρκινγκ. Ακόμα πιο έξυπνοι είναι αυτοί που βάζουν πινακίδα που λέει απαγορεύεται η στάθμευση και μάλιστα βάζουν και εκείνο το εικονίδιο που το βλέπεις και σκιάζεσαι, που έχει το γερανό που σηκώνει το αμάξι και λες να το αφήσω εδώ, αποκλείεται, θα μου το σηκώσουν. Πολλές φορές όμως αυτές οι πινακίδες είναι σαν εκείνες τις κάμερες που τις βάζουν για εκφοβισμό και δεν γράφουν. Η πρακτική αυτή είναι παράνομη, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανήρη για τον παραβάτη. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, λέει, του ΚΟΚ, διαβάζω εδώ στο News Zoto, η αυθαίρετη τοποθέτηση σημάτων, διαγραμμίσεων ή άλλων μέσων που μπορούν να εκλειφθούν ως επίσημη κυκλοφοριακή σήμανση αποτελεί σοβαρή παράβαση. Ειδικά όταν οι πινακίδες δημιουργούν σύγχυση στους οδηγούς, περιορίζουν παράνομα τη στάθμευση, επηρεάζουν την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Οι κυρώσεις πολύ αυστηρές και το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι τα 1.500 ευρώ. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει να τον καταγγείλει κάποιος. Δεν θα πάει η τροχιά μόνη της εκεί, φαντάζομαι, να δει, για να δούμε εδώ ποιος βάζει παράνομη πινακίδα. Εδώ λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε κάτι, μην τυχόν πάτε και πιάστε αυτόν που το βάζει και του πεις γιατί το βάλες, γιατί μετά θα βρεις τον πελά σου. Ελλάδα είμαστε, δεν ξέρεις πόσο άλλος θα ξυπνήσει. Οπότε, τηλεφωνάκι στην τροχιά ή στο 100. Ξέρετε, τάδε, αυτό έχει αυτό. Αλλά βέβαια, μετά πρέπει να αποδείξω ότι αυτό δεν έχει άδεια, γιατί. Εδώ παίρνεις ένα ρίσκο. Θέλω να πω, πώς ξέρεις ότι αυτός δεν έχει άδεια. Εκεί που σίγουρα μπορείτε να κάνετε κάτι είναι όταν κλείνω τις ράμπες αμαία με αυτή τη γαϊδουριά που το βάζει ο καθένας όπου να είναι. Μερικοί δεν προσέχουν καν ότι είναι ράμπες. Βέβαια η αλήθεια είναι, για εδώ να κάνουμε λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, ότι στην Ελλάδα οι ράμπες αμαία πολλές φορές δεν μοιάζουν με ράμπες αμαία. Είναι μια προχειροκατασκευή στην οποία άμα πάζει ο άλλος με το αμαξίδιο, όχι απλά δεν μπορεί να κατέβει, μπορεί να τραυματιστεί κιόλας. Είναι απότομες, είναι 1002. Εν πάση περιπτώσει ζούμε στην Αθήνα, την πιο δύσκολη πόλη να παρκάρει κανείς και την πιο άναρχη πόλη, οπότε βλέπουμε τα πάντα. Αυτοκίνητα πάνω σε πεζοδρόμια. Το άλλο το ωραίο που βάζουν, το τελευταίο αγαπημένο μου, είναι αυτό που παίρνουν καρότσια από το σούπερ μάρκετ και τα βάζουν. Δεν ξέρω, τι σας έχει τύχει σας, τι είναι το πιο περίεργο που έχετε δει για παράνομο πάρκινγκ. Ποιο είναι, γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά, Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης.
4: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.

0: Παιδιά, τι γίνεται? Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε? Παιδιά, τι γίνεται? 7 και 5 στον Galaxy 92, 5η 9 του Ιούλη. Βαγγέλης Χατσόπουλος στα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 παρέα εδώ με καινούργια κονσόλα σήμερα, έτσι, του κουτιού, έτσι φοβερή. Να πούμε με γεια μας. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Με το ζόρι σήμερα πρέπει να σας πω ότι ξύπνησα. Γιατί χθες είχαμε την παράσταση και με συγκινήσατε πάρα πολύ, γιατί το γεμίσατε, την κάρατε, δεν πήγαινε άλλο. Χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που ήσασταν εκεί. Λοιπόν, έχει μια κινησούλα τώρα. Δεν ξέρω, την είδα λίγο περίεργη για τέτοια ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ξεκινήσουμε με την κίνηση, θα ξεκινήσουμε με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το πρωί με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων από το μεσημέρι. Το λέγαμε, νομίζω, από προχθές αυτό ότι θα γίνει. Οπότε μεσημεράκι και μετά θα ρίξει κάτι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Χτες περίεργο απόγευμα είχε μια συννεφιά. Έριξε και μια ψυχάλα και ταυτόχρονα ζέστη. Αυτό που λέμε στη Θεσσαλονίκη το λέμε συννεφόκαμα. Είναι αυτό που λέτε εσείς κουφόβραση. Βασικά κουφόβραση είναι χειρότερη, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Δεν ξέρω, γιορτάζει το Παγκράτη. Και όλοι εσείς που ψάχνετε να βρείτε πάρκινγκ στο Παγκράτη. Είναι δηλαδή αυτό το φοβερό πράγμα. Αυτό το φοβερό. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα σπορ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρέπει δηλαδή να βάλουν, ρε παιδί μου, έναν. Όχι ένα, να βάλουν πολλούς οδηγούς οι οποίοι θα διαγωνίζονται στο ποιος θα βρει πάρκινγκ στο Παγκράτη. Γενικά, βασικά, νομίζω. Τώρα μου ήρθε ωραία ιδέα. Γιατί δεν είναι Ολυμπιακό σπορ το πάρκινγκ? Δηλαδή να κάνουν, ρε παιδί μου, μια τεχνητή, ας πούμε, ένα τεχνητό Παγκράτη που θα κάνουν τους Ολυμπιακούς και να ψάχνει ο άλλος να βρει πάρκινγκ. Να έχει τρεις θέσεις, τρεις από εδώ, τρεις από εκεί, να ψάχνει να τους βρει και πόσο γρήγορα θα παρκάρει. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1956, ισχυρός όμως, όχι αστεία, με γεύος 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Μιλάμε για σεισμό τώρα από πιο δυνατούς ιστορικά. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, τσουνάμι το λέμε τώρα, που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Και φανταστείτε, τότε δεν υπήρχαν τα σωστικά συνεργεία που έχουμε τώρα. Σαν σήμερα το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Έλα ρε Μέση. Σαν σήμερα 9 επιστήμονες το 1955 διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων του ατομικού πολέμου, μεταξύ των οποίων και ο Άλμπερτ Άινστάιν. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τόμ Χάνκς το 1956, ο Τζιμ Κέρ των Simple Minds το 1959 και έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνανάς, θα ξέρετε την οδό Μπακνανάς στο Νέο Κόσμο, κυπουρός από την Αθήνα που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Δρόμος στο Νέο Κόσμο και στάση του Τραμπ στην ίδια περιοχή φέρνουν το όνομά του. Τόσο καιρό πήγαινες από εκεί και λες Μπακνανά, Μπακνανά, τι είναι αυτό το Μπακνανά? Ήταν ο Μπακνανάς, να ξέρεις. Καλημέρα, Μάρη, από το Πέραμα. Δυναμή της η παράσταση. Περάσαμε τέλεια χθες. Σας ευχαριστώ, ρε, Μάρη, που ήρθες. Ήρθες, με χαιρέτησες, πες ένα γεια. Η Έλενα λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Το πιο άκυρο σε θέση υπάρχει είναι, λέει, να υπάρχει μια κυρία σε πλαστική καρέκλα για να διώχνει κόσμο. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ έχουμε την καλύτερη μουσική στο Galaxy 92. Μηνύματα περιμένω να μου στείλετε στο Live 24 και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Μου στέλνετε και εκεί. Καλημέρα να έχουμε, παιδιά.
1: Galaxy 92.

εκτός από το Μάριο από το Πέραμα που ήρθε χθες στην παράσταση, θα αφιερώσω και στο μελόνυφο. Στο ζευγάρι μάλλον μελονύμφων από το Μενίδη χθες που άφησε ιστορία στην παράσταση. Επίσης θέλω να αφιερώσω και στους φίλους γιατρούς, ειδικά τον ενδοκρινολόγο που ήρθε και χθες. Έχουμε, εντάξει, τώρα έχουμε κάνει και μια οικογένεια στις παραστάσεις, γίνεται χαμός. Καλημέρα, λέει Βαγγέλης από το Βόλο. Τη βρήκα την παραλία του Αιγαίου που γουστάρουν καραφλούς. Γιατί ρε φίλε, θέσαμε ποτέ ερώτημα εμείς ποια παραλία γουστάρουν καραφλούς? Είναι σε ένα μικρό άσημο νησί, λέει, τη Μύκονο και λέγεται Καραφλού. Υπάρχει Καραφλού παραλία στη Μύκονο. Πώς είναι Παραφλού. Μάλιστα. Λοιπόν, μηνύματα στο Galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος, όπως είπαμε. Το πρώτο πινελίκι της ημέρας, θα μου ρίξετε, να μου πείτε ποιο σας ενόχλησε πρωί-πρωί. Εγώ μπορώ να σας πω το πρώτο πινελίκι της ημέρας σήμερα. Παιδιά, δεν ξέρω πώς τυχαίνουν σε μένα όλα. Περνούσα από ένα σπίτι από κάτω, μια πολυκατοικία, και ο τύπος από πάνω πότιζε, αλλά πότιζε λες και πότιζε χωράφι. Και έπεφτε όλο το νερό πάνω σε μια τέντα, και αυτή η τέντα μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό μου, γιατί είχα ανοιχτό παράθυρο. Δεν ξέρω να ανοίγω παράθυρο πραγματικά, δηλαδή. Δεν ξέρω, δηλαδή. Καμιά φορά λέω, ρε παιδί μου, ξέρεις, μην πιέμε συνέχεια το κλιματιστικό, είναι κακό για το περιβάλλον. Να σας ανοίξουμε λίγο παράθυρο. Πώς έλεγε παλιά το τραγούδι, άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά, να μπει του Μάη. Του Μάη, τέλος πάντων. Λοιπόν, και έκανε γκέλ το νερό και μπήκε μέσα στα μάξι και βράχηκα. Είναι φοβερό. Λοιπόν, τέτοια ωραία θέλω, έτσι, άκυρα μπινελίκια και ακυρότητες που συμβαίνουν. Παιδιά, τώρα που λέω για άκυρα, χαμός με τον Τραμπ πάλι, Καλά δεν πήγε αυτή η σύνοδος. Δηλαδή, πρόσεξε, έχουμε ξανά πόλεμο. Εκεί που είχαμε ηρεμήσει, ξεκίνησαν πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθέσεις στο Ιράν. Βέβαια, ήταν και χθες οι επιθέσεις, αλλά λέγαμε, εντάξει, τώρα αυτό είναι μια μέρα. Είναι αυτά του Τραμπ, τα περίεργα, ρε παιδί μου. Τώρα έχουμε σφοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν. Απειλεί ο Τραμπ, που λέει, με χειρότερα πλήγματα. Το ευχάριστο, βέβαια, στην όλη περίπτωση είναι ότι η Ελλάδα κέρδισε από αυτήν την ιστορία. Κέρδισε. Δεν έχασε τουλάχιστον. Γιατί ακόμη δεν τελείωσε η ιστορία και δεν φαίνεται να έχει θετική έκβαση για την Τουρκία. Για το θέμα των F-35. Γιατί ο Τραμπ είπε τελικά ότι, λέει, εντάξει, λέει, θα το σκεφτώ, λέει, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει, γιατί υπάρχει κογκρέσο κτλ. Και είπε, λέει, θα δούμε, θα κάνουμε. Λέει, τον αγαπώ πάρα πολύ, βέβαια, τον Ερντογάν. Είπαμε ότι ο Τραμπ γοητεύεται από ηγέτες που δεν έχουν και πολύ, δεν λογοδοτούν. Σου λέει, αυτός είναι 25 χρόνια σουλτάνος, θέλω και εγώ να είμαι έτσι. Δεν του αρέσει πολύ η δημοκρατία του Τραμπ. Θαυμάζει τον Πούτιν, θαυμάζει τον Ερντογάν. Σου λέει, και αυτοί γιατί είναι έτσι, ρε παιδί μου, 25 χρόνια και δεν κάνουν και βγαίνουν συνέχεια στις εντός εισαγωγικών εκλογές? Γιατί στη Ρωσία τώρα αυτό δεν είναι εκλογές που κάνουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται να βγαίνει ο ίδιος άνθρωπος από το 2000. Είναι 2026. Λοιπόν, και σου λέει αυτός γιατί, αυτούς θαυμάζει. Αλλά από την άλλη, ενώ θέλει να βοηθήσει τον Ερντογάν, δεν μπορεί, γιατί είναι και το Κογκρέσο στη μέση. Έγινε και αυτή η ιστορία, δεν ξέρω αν το διαβάσατε.

καθόλου, το ακούσατε. Ο Μητσοτάκης την είπε στον Ερντογάν για τα χωρικά ύδατα, για την επέκταση, για το κάζους μπέλι. Και ο Ερντογάν είπε, λέει, σιγά, λέει, μην ξέρει κανένας Τούρκος τι είναι, λέει, το κάζους μπέλι και τα χωρικά ύδατα. Λέει, μην απασχολούμε, λέει, τους λαούς μας με αυτά. Μου θύμισε λίγο εκείνη την παλιά δήλωση που είχε κάνει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Καλημέρα, θέλω να πω στον κόσμο, παραγία μου. Που είχε πει ότι την υπόθεση, λέει, με τα Σκόπια μετά από 10 χρόνια δεν τη θυμάται κανείς. Κάτι τέτοιο μου θύμισε. Έλα όμως που τη θυμούνται πολύ.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ακούτε Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι εδώ μέχρι τις 10. Γράφει εδώ ο κλασικός φίλος αυτός που στέλνει κάθε μέρα για το Λιάγκα. Έχεις γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εκπομπής, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Λέει ο φίλος ο Λιάγκας υπέγραψε συν 2 χρόνια στον Αντένα, είσαι χαρούμενος? Καταρχάς, αν ήταν φίλος μου ο Λιάγκας, δεν θα ήμουν εδώ, ρε φίλε. Θα ήμουν στο πάνελ του Λιάγκα. Πας καλά, είναι δυνατόν. Αλλά είμαι χαρούμενος γιατί συνεχίζουν να έχουν δουλειά σε κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή, αν δεν έμπαινε το πρωινό, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Κάτι θα βάζανε βεβαίως. Δεν νομίζω να αφήνουν τη ζώνη αυτή έτσι. Είδα και το πάρτι εκεί του Αντένα που κάνανε. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα του ΝΑΤΟ τώρα λίγο, γιατί είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Ένας δημοσιογράφος από τη Δανία έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Ρούτε. Αυτόν τον μαμάκια, τον τύπο από την Ολλανδία, τον πρώην Πρωθυπουργό της Ολλανδίας. Και του λέει πώς είναι δυνατόν, λέει, να τα λέει όλα αυτά τα πράγματα ο Τραμπ για τη Γροιλανδία. Αυτό ότι η Γροιλανδία θα γίνει δική μας και είναι δικό μας έδαφος και κακώς είναι, ανήκει στην Δανία κτλ. Και δεν λες τίποτα, λέει, γιατί πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Ο οποίος Ρούτε είπε, λέει, εξέφρασε την αγάπη του για τον Τραμπ. Λέει, εγώ τον αγαπώ, μου αρέσει πολύ αυτός ο άνθρωπος. Γενικά, πολύ αγάπη, αγάπη και όπλα έγιναν στην Άγκυρα. Ο Τραμπ είπε, λέει, ότι υπήρχε, λέει, τεράστια αγάπη στην αίθουσα. Λες και μιλούσε η Taylor Swift. Είναι κρίμα, λέει, που ο τύπος δεν μπορούσε να δει τι κάναμε. Τι κάνανε, δηλαδή, κάνανε σεξ, κάνανε. Λέει, έχω τεράστια αγάπη στην αίθουσα. Είναι κρίμα που ο τύπος δεν μπορούσε να δει τι κάναμε. Γιατί εκεί βρίσκονταν πολύ, πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι και έχουν καλοσύνη στην καρδιά τους. Αυτά είναι δηλώσεις Προέδρου και είναι σαν να μιλάει παιδάκι λυκείου. Όχι, λέει, κακό, καλοσύνη. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά, που είναι πλανητάρχης εντωμεταξύ, για αυτό που έλεγε ο δημοσιογράφος για τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, γιατί δεν αντιδρούσε σε αυτά που έλεγε ο Τραμπ για την Γροιλανδία. Τι να αντιδράσει? Τι να αντιδράσει, αφού ο Τραμπ είναι όλο το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, η Αμερική μπορεί να λέει αυτές τις μπούρδες ότι θα φύγει από το ΝΑΤΟ κτλ. Για να τρομάξει τις υπόλοιπες χώρες και να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. Παρεπιπτόντως, οι περισσότερες χώρες συμφώνησαν στο 5% στις αμυντικές δαπάνες, που σημαίνει ότι θα πέσει τρελό φαγοπότη στις αμυντικές βιομηχανίες, θα πέσει πολύ χρήμα στις εταιρείες όπλων. Πολύ χρήμα όμως, γιατί πέρα από το γεγονός ότι αυξάνουν οι χώρες του ΝΑΤΟ τους προϋπολογισμούς τους, υπάρχει αύξηση αμυντικών προϋπολογισμών και επιμέρους χωρών. Δηλαδή, η Γερμανία, ας πούμε, έχει ξεκινήσει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο είναι άνευ προηγουμένου. Μάλλον υπήρχε προηγούμενο, αλλά είναι, μην το θυμόμαστε καλύτερα, ήταν του Χίτλερ. Λοιπόν, τι έλεγα, ότι. Ναι, τι να πει, δηλαδή, ο Τραμπ είναι όλο το ΝΑΤΟ. Αν φύγει η Αμερική από το ΝΑΤΟ, που δεν πρόκειται να γίνει αυτό, δεν θα υπάρχει ΝΑΤΟ. Τι ΝΑΤΟ θα είναι αυτό? Υπάρχουν, λέει, και δημοσιογράφοι που δεν κάνουν στημένες ερωτήσεις. Τώρα εδώ δεν έχει και άδικο. Στημένες όχι, αλλά υπάρχουν δημοσιογράφοι που έχουν καρύδια, να το πω έτσι. Και κάποια στιγμή πρέπει να τους δούμε και στην Ελλάδα.

0: Η κίνηση στην πόλη.
1: Όπα, σιγά, μην κορνάρεις. Η ώρα είναι 7.30. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στους δρόμους.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.30.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
2: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
4: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
5: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
4: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
5: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25 41 30 66 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
11: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολλήριο. κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
12: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
13: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

0: La Place du Saint-Tropez, δεν ξέρω αν έχετε πάει εκεί πέρα. Πάντως έχω ακούσει ότι δεν είναι και τίποτα φοβερό, δηλαδή. Να μην τρελαθούμε κιόλας. Εδώ έχουμε νησάρες. Λοιπόν, να πούμε και κάτι χρηστικό και ευχάριστο για όσους δεν έχετε υποβάλει ακόμα τη φορολογική δήλωση, ότι υπάρχει μια πιθανότητα να δοθεί παράταση. Έλα, φίλε, παράταση στην Ελλάδα, περίεργο. Το ενδεχόμενο παράτασης έως και μια εβδομάδα, λέει, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, δηλαδή, ενώ εκπνέει 15 Ιουλίου, αν πάει στις 22 Ιουλίου. Καταλήτης για την εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποδειχθεί το σχετικό αίτημα που υπέβαλε χθες το οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδος. Είναι φοβερό, ρε φίλε, όπως μια φορά δηλαδή να υπάρξει μια διορία η οποία να τηρηθεί σε αυτή τη χώρα. Θα μου πεις, τι σε πειράζει εσένα και εσύ δεν θέλεις παράταση? Να, βάλε, άμα γίνεται βάλε, δεν ξέρω. Απλά όταν, άμα υπάρχουν συνέχεια παρατάσεις, στο τέλος κανείς δεν το τηρεί. Σε κάποια φάση δεν θα δοθεί και θα το πιστεύουμε. Ο Παναγιώτης λέει, σαν να του είπε ο Τραμπ, τι θες ρε Καραμήτρο του Μητσοτάκη, θα πουλήσω F-35. Όπου θέλω, σε όποιες χώρες θέλω, και θα σας βάλω σκοτωθείτε μεταξύ σας να διαλυθείτε για να μείνω, να είμαι δυνατό. Παναγιώτη μου, δεν συμφωνώ μαζί σου για αυτό που λες. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης είπε αυτό που έπρεπε. Και το μόνο το γεγονός, δηλαδή, το ότι είναι ιστορική ορθογραφία το κάζους Μπέλη, και μόνο το γεγονός ότι ο Ερντογάν αντέδρασε σε αυτά που είπε ο Μητσοτάκης, δείχνει ότι ο Μητσοτάκης έκανε τη σωστή δήλωση. Νομίζω οποιοδήποτε πρωθυπουργός θα το έκανε, Έλληνας αυτό. Ειδικά λέει οι άνθρωποι, η Μάρθα λέει, όπως δεν αλλάζουν δημοσιογράφοι κάποιοι και το σύστημα των καναλιών, έτσι δεν αλλάζουν και οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, το πήγες λίγο πιο ανθρωπιστικά το πράγμα, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς. Μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Πώς είστε, τι κάνετε? Τον πρώτο πινελίκι της ημέρας να μου στείλετε, ποιος σας ενόχλησε, ποιος σας πείραξε. Εδώ εμείς τα λέμε όλα και σας τα διορθώνουμε και θα τους κράξουμε και εμείς, όχι ονομαστικά βεβαίως. Τι άλλο. Βλέπω ξεκινήσανε τηλεοπτικοί αστέρες στις διακοπές τους. Ο Λιάγκας ανέβασε το πρώτο post από το σκάφος. Κλασικά αυτό που δείχνει, που λέει, είμαστε εδώ σε μια παραλία φοβερή, πάρα πολύ ωραία Ελλάδα, Ελλάδα ο παράδεισος. Είμαστε στην παραλία εδώ στους Παξούς. Ναι, Ελλάδα ο παράδεισος, παραλίες Παξούς, εσύ που πηγαίνεις μπορείς. Εμείς που να πάμε στην παραλία των Παξών δεν μπορούμε να πάμε με το σκάφος. Τέλος πάντων, να μην αρχίζω και γκρινιάζω τώρα. Διακοπές, εσύ Χριστίδου, λέει εδώ, στα Ματίνα Τσιμτσιλή, απολαμβάνει τις διακοπές της, μια γεύση από καλοκαίρι, γράφει. Άμα αρχίσαν από τώρα μια γεύση από καλοκαιράκι, λέει τον Αύγουστο, τι θα κάνουν, παιδιά? Κάτσε, ρε, εμείς δουλεύουμε ακόμα, ηρεμήστε λιγάκι. Ρε. Αλήθεια, πόσο μετράμε σήμερα, 24 μείον 9, πόσο κάνει?
1: Galaxy 92.
0: Ντροπή, 10. 10.

0: δώσει.
1: Ο Σάλτα Βίντσι με το Per Sempre Si από τη Eurovision τη φετινή. Καλημέρα σε όλους, ακούτε Galaxy 92. Καλημέρα και στο Μιχάλη που ρίχνει τον πρώτο πινελίκι της ημέρας, διότι έπρεπε να γεμίσει, λέει, πάλι βενζίνη. Εντάξει, ανέβηκε και το... Φαντάζομαι δεν πρόλαβε να αυξηθεί η τιμή της βενζίνης ήδη, γιατί το πετρέλαιο πάλι ανεβαίνει με αυτά που συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, Μιχάλη, κουράγιο. Κουράγιο, παιδιά, εσύ τουλάχιστον έχεις μηχανή, εμείς τι να πούμε. Ανακοινώθηκαν, λέει, υποψήφοι για τα Emmy. Ναι, εκεί φτάσαμε. Αρχίσαμε να μην έχουμε ειδήσεις σιγά-σιγά. Θα σας λέω για τα Emmy στις 7:43. Λοιπόν, και είναι μέσα πάλι αυτό το, στην καλύτερη κομική σειρά, αυτό το The Bear. Δεν ξέρω, το έχετε δει το The Bear. Μου φαίνεται πάρα πολύ υπερτιμημένο, ρε παιδί μου. Είναι αυτό με το chef. Ξέρετε που είναι αυτό και δείχνει πώς περνά στην κουζίνα, βάση περιπτώσει. Καλύτερες κομικές σειρές, κανένας δεν ξέρει καμία. Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Margot's Got Money Troubles. Εντάξει, δεν μεταφράζουν πλέον τις σειρές, τις γράφουν όπως είναι. Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking και Widow's Bay. Και μέσα στους πρώτους ανδρικούς ρόλους είναι ο Γιαχή Αμπντούλ Ματίν, ο δεύτερος, ο Steve Carell για το Rooster, ο Matthew Rice, ο Jason Segel για το Shrinking, ο Martin Short για το Only Murders in the Building. Και στο πρώτο γυναικείο ρόλο για κομική σειρά είναι η Quinta Brunson, η Άγιο Εντεμπίρη, η Elle Fanning, η Λίζα Κούντρο, η γνωστή από τα φιλαράκια για το Comeback, και η Jean Smart για το Hacks. Τώρα μην σας λέω όλη την ιστορία εδώ πέρα, δεν είναι έτσι κι αλλιώς, τα Emmy δεν πολύ ενδιαφέρουν και την Ελλάδα. Το Pit πάντως είναι η σειρά που σαρώνει στις υποψηφιότητες, διεκδικεί 25 βραβεία. Μήπως, λέει, ο Πρωθυπουργός γράφει εδώ, έκανε τη σωστή δήλωση εν ώψη εκλογών λόγω Σαμαρά. Σίγουρα είναι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι και ο Σαμαράς να μην ήταν, τι δήλωση θα έκανε ένας οποιοσδήποτε Έλληνας πρωθυπουργός. Η δουλειά του Έλληνα πρωθυπουργού είναι να προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα, και αυτή τη στιγμή τα εθνικά συμφέροντα λένε όχι στα τουρκικά F-35. Οπότε, όποιος και να ήταν, νομίζω ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να πει αυτό που είπε.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Θυμάστε που λέγαμε χθες για τους influencers που μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας και τα ποσά που εισπράττουν για διαφημίσεις και προσφορές και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, έβλεπα ένα ρεπορτάζ χθες στις ειδήσεις για το ίδιο θέμα και είχε πάρα πολύ γέλιο. Γιατί πώς, ρε παιδί μου, βάζουν αυτές τις δηλώσεις από κόσμο στο δρόμο και τους ρωτούσαν. Βασικά δεν είναι ερώτηση, είναι μόνο τη δήλωση. Και έλεγαν όλοι το ίδιο πράγμα. Γιατί αυτοί να μην πληρώνουν και εγώ να πληρώνω? Έτσι είναι δίκαιο. Δεν μπορεί αυτοί να παίρνουν λεφτά και εμείς να σκοτωνόμαστε, να βγάλουν. Τέλος πάντων, και εντωμεταξύ, πλάκα είναι ότι είχε για το ρεπορτάζ με τους φοροφυγάδες influencers, είχαν πάρει συνέντευξη από μια Κύπρια influencer, η οποία εξηγούσε πώς παίρνουν τα λεφτά στην Κύπρο, πώς γίνεται η τιμολόγηση. Δεν έλεγε και τίποτα φοβερό, βέβαια. Γιατί λέγανε ότι για κάθε διαφήμιση πρέπει να κόβεται ένα παραστατικό, ένα τιμολόγιο, εν πάση περιπτώσει, κάτι μας είπανε. Και μου έκανε εντύπωση γιατί είχαν influencers και είχαν και μία φοροτεχνικό. Και το καλύτερο φίλτρο από στο που βγήκε στην οθόνη το έχει φοροτεχνικός. Δηλαδή, ούτε Instagrammers δεν βάλανε φίλτρο τέτοιο. Η φοροτεχνικός βγήκε, λες και ήταν σε όραμα. Είναι, παιδί, κορίτσια, κάποια φίλτρα που βάζετε πραγματικά λίγο, δηλαδή δείτε το λίγο αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί το βλέπουμε την εικόνα σας στο Instagram και άμα σας δούμε από κοντά δεν σας γνωρίσουμε. Δηλαδή αυτή η λογίστρια φαντάζομαι ότι όταν την είδαν οι πελάτες δεν την γνώρισαν. Είχε ένα φίλτρο εκεί ωραίο, ας πούμε, που σε κάνει λίγο θολό, λίγο έτσι. Ίσα που αχνοφαίνονται τα μάτια, είναι σαν βλέπεις ένα όνειρο. Λοιπόν, εντάξει με τα φίλτρα. Και τα AI, αυτό πια με το AI, δηλαδή βλέπεις κάτι γνωστέ σου στα social και λες, ρε εσύ, τι θεά είναι αυτή. Και μετά λες, ρε, είναι το μαράκι. Πώς έγινε έτσι το μαράκι, μπράβο μαράκι, τι έγινε, βλέπω εδώ γυμναστική αυτά, botox όλα. Δεν είναι τίποτα, είναι AI παιδιά, μην ψαρώνετε, θα βάλουμε και εμείς AI σε λίγο. Δεν κατάλαβα, θα βάλω κι εγώ μαλλιά με το AI. Θα λέγεται AI hair.

Νομίζω ότι... Αυτό δεν το περίμενα. Νομίζω ότι το έχουν παρακάνει λίγο με το λαγοκέφαλο, έτσι δεν έχει γίνει. Γιατί τώρα διαβάζω εδώ πέρα, λέει... Βρήκε, λέει, τον αντίπαλό του λαγοκέφαλος, είναι η καρέτα-καρέτα. Πόσες καρέτες-καρέτες να βρεθούνε, ρε φίλε, να αντιμετωπίσουν τους λαγοκέφαλους. Γιατί, λέει, καρέτα-καρέτα μπορεί, λέει, να φάει το λαγοκέφαλο, πια η καρέτα-καρέτα. Που δε, μέχρι να φτάσει το λαγοκέφαλο, καρέτα-καρέτα, ο λαγοκέφαλος θα έχει φτάσει στο... στην Τουρκία. Λέει ότι η καρέτα-καρέτα, λέει, έχει, δεν παθαίνει τίποτα από την τοξίνη του λαγοκέφαλου. Έχει ανοσία. Αλλά... περίμενε εσύ την καρέτα-καρέτα.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικό.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα. 8 και 5 στο Galaxy 92. Σήμερα 5η 9 του Ιούλη. Πώς είμαστε, πώς αντέχουμε, εντάξει. 15 και σήμερα. Όχι, γιατί πριν έκανα την αφαίρεση και δεν το είπα και θα μείνατε με την εντύπωση ότι δεν ήξερα πόσο κάνει 24-9. Όχι ότι ξέρω, αλλά... Τριτοδεσμίδης, παιδί μου, φυτό, δεν είναι, είμαστε μόνο για λατινικά. Ο Βίντιος Ποέτα εν τέρα πόντικα έξουλατ. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, τρίτη δέσμη εδώ στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 σας κρατάει παρέα σε αυτήν την ωραία Πέμπτη, νομίζω. Είναι Πέμπτη σίγουρα, ναι, το κοιτάω, το τσεκάρω, γιατί ουγαρά έρχεται μόνον. Και μια που λέμε για ωραία Πέμπτη, να δούμε κατά πόσο είναι ωραίος και ο καιρός.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα. Να. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το πρωί με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων. Οπότε δεν θα είναι καλός ο καιρός σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει πάθει σήμερα ο καιρός, γιατί έχει τα ρούχα του. Από το μεσημέρι θα χαλάσει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενος 3 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 26 με 33, πέφτει λίγο. Έχουμε και τη βροχή. Εμένα μ' αρέσει αυτό. Τώρα θα φάω κάνσελ από πολλούς, το ξέρω. Δεν μ' αρέσει πολύ ζέστη και μ' αρέσει που και που να έχει καμιά συννεφιά. Ρε παιδί μου, να μην σε βαράει ο ήλιος ντάλα, να έχει καμιά βροχούλα έτσι λίγο να σπάει το πράγμα. Μέχρι να φύγουμε διακοπές, έτσι. Μετά ας κάνει ζέστη. Αλλά όσο είμαστε εδώ στην Αθήνα, να μην έχει λίγο δροσούλα, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Στο galaxy92.gr τα μηνύματά σας, ποιος σας πείραξε, ποιος ενόχλησε. Εμείς τα λύνουμε όλα εδώ πέρα, να ξέρετε. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που τώρα τελευταία, δεν ξέρω, κάποιος ψάχνει να βρει παλιές εμφανίσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου στα... Γιατί μετά την εμφάνιση, δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο κλιπ που πρωταγωνιστούσε σε πολύ μικρότερη ηλικία, δεν ξέρω πόσο ήταν, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, κυκλοφορεί νέο βίντεο, κυρίες και κύριοι, όχι από βίντεο κλιπ, αλλά με την Αφροδίτη Λατινοπούλου 18 χρονών, τενίστρια, καλά ακούσατε, τενίστρια να δίνει συνέντευξη. Μάλιστα, κέρδισε το τένις. Έχασε η πολιτική, νομίζω, από όλη αυτή την ιστορία. Πάντως και αυτή, ρε παιδί μου, από ό,τι βλέπω, πολύ τάλαντη και σε βίντεο κλιπ και σε τένις, τελικά κατέληξε στην πολιτική. Εκείνο που κανονικά θα ήταν πιο δύσκολο, δηλαδή, παιδί μου, όταν ξεκινάς να κυνηγάς με πολιτική, τένις και βίντεο κλιπ, φαντάζεσαι ότι τα τελευταία δύο είναι πιο εύκολα. Τελικά έκανε κόμμα και έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αν επαληθευτούν τα γκάλο, μπορεί να τη δούμε και στη Βουλή. Στην Βουλή, η οποία μπορεί να είναι και, πόσο λένε, εννεακομματική πάλι. Θα έχουμε πάλι πολλά αύριο. Την αφαίρεση, λέει, τη μαθαίνουμε στο δημοτικό, δεν έχει να κάνει με τις δέσμες, μάλλον είσαι λίγο σκράπας. Έλα ρε, σοβαρά, το κατάλαβες κι εσύ.
1: Galaxy 92.
0: Δεν πήγαινα δημοτικό, είχαμε καταλήψεις και δεν το έμαθα εκείνη τη μέρα. Νομίζω ότι είναι και λίγο Αλτσχάιμερ, βέβαια, αυτό. Όχι τόσο γνώσεις.

Καθόλου κρούλ, μια χαρά σάμερ είναι αυτό. Μακάρι να ήταν όλα τα καλοκαίρια όπως είναι του 26, δροσερό, με θερμοκρασίες νορμάλ, όχι ευρωπαϊκές που τους καίγονται στον καύσωνα. Λοιπόν, τώρα μετά την προηγούμενη είδηση με τη Λατινοπούλου που ήταν ταινίστρια, δεν μπορώ συνέχεια να βγάλω το μυαλό μου την Λατινοπούλου να παίζει τένις με τον Παϊτέρη. Το φαντάζεστε αυτό, και να λέει ο διαιτητής Mr. Paiteris 15 love. Λοιπόν, πολύ, το τένις πολύ της μόδας τώρα τελευταία. Μια ο Κασελάκης με τον Άδωνη, μια η Λατινοπούλου, μια ο ένας, μια ο άλλος. Το τένις έχει πάρα πολύ

το οποίο είναι πίσω με ένα κορδονάκι. Πίσω το κορδονάκι, όχι μπροστά. Και έφαγε πόρτα, λέγε ο σεκιουριτάς της, είπε, λέει, δεν μπορείτε να μπείτε έτσι στο σούπερ μάρκετ. Λέει, γιατί καλέ μου δεν μπορώ να μπω στο σούπερ μάρκετ. Why the hell can I go inside the supermarket? Της λέει αυτός, λέει, because κάποιος θα σου λύσει το top, το οποίο θέλει και λίγο θράσος για να το πεις. Δηλαδή δεν μπορείς να απαγορεύσεις την είσοδο σε κάποια για να της πεις ότι ξέρεις κάτι, επειδή μπορεί να βρεθεί κάποιος ανώμαλος να σου λύσει το top από πίσω, εσύ δεν μπορείς να μπεις στο σούπερ μάρκετ. Και μάλιστα νομίζω και τα παιδιά της μαζί της. Και βγήκε η εταιρεία, πολύ γνωστή εταιρεία σούπερ μάρκετ στην Αγγλία, και έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι εμείς θέλουμε, λέει, όλοι οι πελάτες να νιώθουν πρόσδεκτοι. Εν τω μεταξύ, σιγά ρε φίλε τώρα. Αυτός δηλαδή προσβλήθηκε. Έχει δει Αγγλίδες άλλες. Στην Αγγλία ζει. Έχει δει τις Αγγλίδες πώς κυκλοφορούν γενικώς. Τον πείραξε το κορδονάκι πίσω στο top. Σιγά το πράγμα δηλαδή. Εδώ έχουμε δει. Η αλήθεια είναι τώρα τελευταία δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι πέρα το γεγονός ότι ο κόσμος δίνεται, κυκλοφορεί πολύ ελαφρά ενδεδειμένος, έχω δει πάρα πολύ τελευταία, επειδή πηγαίνω για τρέξιμο τα απογεύματα, κυκλοφορούν πάρα πολύ οι μη γυμνοί άντρες. Κάνουν τζόγκινγκ. Κάνουν τζόγκινγκ οι μη γυμνοί. Και βέβαια το θέμα είναι ότι αυτοί είναι και φέτες. Θέλω να πω, δεν είναι ότι τρέχω εγώ ημί γυμνός να τρομάξω ο κόσμο. Αυτοί είναι, ρε παιδί μου, φέτες κανονικά. Αλλά είχα καιρό να δω ημί γυμνό στο δρόμο. Δεν είναι λίγο, δεν σας κάνει λιγάκι κάπως, δεν ξέρω. Έχετε δει εσείς έτσι άντρες να τρέχουν χωρίς τον μπλουζάκι? Καλά, δεν λέω στην Κηφισίας. Αν και τώρα τελευταία βλέπω που τρέχουν παντού. Τώρα που ερχόμουν, ας πούμε, ήταν μια κυρία στην Κηφισίας, έτρεχε πρωί-πρωί, 6,5 ώρα το πρωί έτρεχε στην Κηφισίας. Έκανε τζόγκινγκ. Πολύ φύτρεση αυτή η Έλληνες τελευταία. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πω. Εγώ άμα τρέξω ημίγυμνο στην παραλία, ας πούμε, θα τρομάξουν πιο πολύ από το λαγοκέφαλο. Θα βλέπεις εκεί τα σαγόνια του Καρχαρία, θα τρέχει ο κόσμος στις ακτές. Βοήθεια!

0: Αυτή είναι η Melissa Etheridge, Like the way I do. Θα τα ακούσετε σίγουρα στις διακοπές σας. Εδώ με ρωτάτε, λέει, Βαγγέλη, τι γίνεται όταν παίρνεις καφέ από έξω μισοκοιμισμένη και διαπιστώνεις ότι είναι χάλια. Τι κάνεις, αν το γυρίζεις πίσω, εννοείς. Πρέπει να δικαιολογήσεις ότι είναι χάλια όμως, να πεις ότι είναι, ξέρω εγώ, καμένος. Παίρνεις άλλο, ρε παιδί μου, πόσο κάνει ένας καφές. Έχει πάει 2,70 ο καφές πλέον, το έχετε συνειδητοποιήσει. Φοβερό έτσι, 2,70 ο καφές. Λοιπόν, το πρόβλημα, λέει, δεν είναι ότι τρέχουν οι μη γυμνοί. Το πρόβλημα είναι ότι περνάνε από δίπλα σου και δεν φοράνε καν αποσμητικό. Καλά, εντάξει, εδώ πέρα υπάρχουν και χειρότερα. Μπορεί να πας στο μπορείς στο μετρό, στον ηλεκτρικό, συγγνώμη. Απλά επειδή μου στέλνουν μηνύματα στο SMS. Λοιπόν, σου είσαι μέσα στο μετρό και περνάς όλο αυτό. Καλημέρα στον Σταύρο. Η Νινέτα, λέει, που σε ακούει από τα αμάξι, δεν πιστεύει πως τρέχεις τα απογεύματα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πάω για γρήγορο περπάτημα. Γιατί μου το είπε ο καρδιολόγος μου, ότι είναι, λέει, ευεργετικό. Μάλιστα πιστεύετε από κάποιους επιστήμονες, δηλαδή από μένα, ότι το γρήγορο περπάτημα είναι καλύτερο από το τρέξιμο, Νινέτα. Αλλά πηγαίνω. Τι νομίζω, ότι κόβω βόλτες απλά, ας πούμε, ότι σκύλο δεν έχω να βγάλω. Λοιπόν, δεν πιστεύει κανείς ότι γυμνάζομαι. Κοτσαρίκο, καλημέρα. Ρε Κοτσαρίκο, χτες με ρωτούσαν για σένα στην παράσταση. Έχεις αποκτήσει θρυλικές διαστάσεις, μυθικές διαστάσεις. Μπαίνω μέσα, μου λέει, ένας Κοτσαρίκος. Λέω, εσύ είσαι? Μου λέει, όχι, λέει, πού είναι ο Κοτσαρίκος? Λέει, ήρθαμε, λέει, να δούμε αυτόν. Λέω, δεν ήρθατε να δείτε την παράσταση τη δική μου? Όχι, λέει, τον Κοτσαρίκο ήρθαμε να δούμε. Γεια σου, Μάρθα. Λοιπόν, αυτά που λέτε με τους ημίγυμνους τζόγκερς, δεν καταλαβαίνω. Σταύρος, ή πηγαίνεις ημίγυμνος και τρέχεις? Ή κανονικά? Κοίτα να δεις τώρα, με αποδειγμανώσατε πάλι. Α, το θυμήθηκα. Λοιπόν, ρε φίλε, τι θα γίνει με τις θάλασσες μας? Κάτι γίνεται, δεν ξέρω. Μετά το λαγοκέφαλο έχουμε και ένα άλλο περίεργο πλάσμα. Το χταπόδι σεντόνι. Ένα σπάνιο είδος, λέει, που ξεχωρίζει για το μέγεθός του.
1: Είναι μεγάλο ή?
0: Και τη χαρακτηριστική μεμβράνη που ενώνει τα πλοκάμια του. Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό πλάσμα έκανε την εμφάνισή του, λέει, στην παραλία, στα ριχά κιόλας, της παραλίας Αλμυροπόταμου στην Εύβοια. Πρόκειται για το χταπόδι σεντόνι, ένα σπάνιο είδος που ξεχωρίζει για το μέγεθός του και τη χαρακτηριστική μεμβράνη που ενώνει τα πλοκάμια του, δίνοντάς του την όψη ενός απλωμένου σεντονιού. Θα είχε πάρει ναρκωτικά αυτός που το παρομοίασε με σεντόνι. Έχει δει σεντόνι κανονικό? Το εντυπωσιακό χταπόδι εντοπίστηκε σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα. Κοίτα να δεις τώρα, πάνω που ξεπεράσαμε το σοκ με το λαγοκέφαλο, θα έχουμε το χταπόδι σεντόνι, το οποίο το βλέπω εδώ, είναι λίγο σαν σουπιά ένα πράγμα. Και από κάτω γράφει ένα σχόλιο, όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Σίγουρα, λέει, μέλος της οποίας έχει 8 χέρια για να κλαίει πιο πολλά. Τι λέει, τι γράφει ο κόσμος? Πραγματικά, λοιπόν, παιδιά, ας αποδεχτούμε το γεγονός ότι οι θάλασσές μας δεν είναι ίδιες, έτσι. Όπως όλη η κοινωνία έχει αλλάξει και η κοινωνία των θαλασσών. Μπαίνουμε μέσα, φοράμε μάσκα, κάνουμε τσεκ με τη μάσκα, κοιτάμε αριστερά-δεξιά, κυκλοφορεί κανένα χταπόδι σεντόνι, κανένα χταπόδι πάνω σέντονο, κατω σέντονο, κανένας λαγοκέφαλος, και μετά βουτάμε. Να το κάνουμε, λέει, λιαστό, λέει, το σεντόνι. Αυτά, πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά με η Μανή Λόρα Μπράνικαν, Depeche Mode. Μην πάτε πουθενά,
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
2: Διαφημίσεις.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο, στο Massoutis.gr.
6: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Η πρώτη αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών στις αερομεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και περισσότερες από 2 δεκαετίες είναι γεγονός και αποτελεί μία από τις πιο σπουδαίες μεταρρυθμίσεις με άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες της Ευρώπης, επισήμανε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας στην ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα ακόμα βήμα για την ολοκλήρωση της νέας ταυτότητας φυσικής εξυπηρέτησης της ΑΔΕ πραγματοποιήθηκε με τα εγκαίνια του MyPoint Κηφισιάς. Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις τη Δευτέρα ημέρα 13 Ιουλίου 2026 και θα διαρκέσουν μέχρι 31 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά με προτινόμενο ωράριο 11 με 6 το απόγευμα. Ψηφιακά πλέον θα γίνεται η διαχείριση ναυλοσυμφώνων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

0: Money, don't be so shy, σε ένα φοβερό remix Φιλατόφ και Κάρας εδώ στο Galaxy 92. Ακούτε Βαγγέλης Χαρισόπουλος στα μικρόφωνα μέχρι τις 10. Ένα είναι το μικρόφωνο και δεν ξέρω γιατί λέμε στα μικρόφωνα μέχρι τις 10. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για την ημέρα, για τη μητέρα όλων των μαχών του χρόνου, το Σεπτέμβριο δηλαδή, του χρόνου στην τηλεόραση, διότι έκλεισε η Σύση Χριστίδου στην πρωινή ζώνη του Μέγκα, που σημαίνει ότι του χρόνου, παιδιά, και έκλεισε και ο Λιάγκα στον Αντένα, που σημαίνει ότι του χρόνου θα δούμε Χριστίδου εναντίον Λιάγκα κανονικά απέναντι. Είναι το φοβερό του μεταξύ ότι αυτές οι εκπομπές είχαν μία έρηδα μεταξύ τους εδώ και 2 χρόνια, χωρίς να είναι ανταγωνιστές απευθείας. Δηλαδή, το χαμογελά, πώς λέγεται, τη εκπομπή της Χριστίδου, χαμογελάτε. Πώς λέει, κάτι με χαμόγελο δεν είναι. Κοίτα τώρα, κόλλησα. Μα δεν θυμάται κανένα του τίτλου, παιδί μου. Λέμε, είναι ο Λιάγκας και η Χριστίδου, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, χαμογέλα. Κάτι με χαμόγελα. Υπήρχε δηλαδή ήδη μια, έτσι, ένα πινκ-πονκ, καταγγελιών, πώς να το πω, με σπόντες, μπηχτές. Έλεγε ο Λιάγκας ότι ασχολούνται συνέχεια μαζί μου. Έβγαινε η Σύση και έλεγε ότι δεν ασχολούμαστε μαζί σου, εσύ το νομίζεις ότι ασχολούμαστε μαζί σου. Απ' τη μία έχεις τη Χριστίδου με την Κωστοή Κωνσταντοπούλου και τη walk agenda, απ' την άλλη έχεις το Λιάγκα με τον Άδωνη και τις έτσι πιο, ας πούμε, πώς να το πω, δεξιές.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Και μετά και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 25410 72 769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Ποιος είναι?
12: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
12: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25 410 22 752. Για την Κομωτινή, 25 310 33 576.
11: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
13: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
15: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
16: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

0: Μου γράφετε εδώ, λέει, τη θέση της Χριστίδου, λέει, την ήθελε πάρα πολύ Ανθή Βούλγαρη. Λογικό δεν είναι, είναι η θέση number one. Και δεν θέλει και να ξυπνάει και τόσο νωρίς, φαντάζομαι, η κοπέλα τόσο καιρό. Βέβαια, έχει και ένα προσωπικό, μια προσωπική εσάνς όλη αυτή η ιστορία, με την έννοια ότι, άμα σκεφτείς ότι η Χριστίδου παίρνει τη θέση της πρώην συζύγου του Λιάγκα, με την οποία διατηρούν και πολύ καλές σχέσεις, οπότε ίσως αποκτά ένα μεγαλύτερο, έτσι, μια μεγαλύτερη εσάνς βεντέτας, εν πάση περιπτώσει. Αλλά μην φυτιλιάζουμε από τώρα τα πράγματα, θα τα φυτιλιάζουν μόνοι τους από τον Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, δεν ξέρω. Πριν από λίγο είχαμε και μια φωτιά, όχι τηλεοπτική, αλλά κανονική, σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, και σήμερα συναγερμό, σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, επιχείρηση ανακύκλωση μετάλλων. Το βλέπουμε πολύ συχνά τελευταία αυτό με την ανακύκλωση. Μην ξεχνάτε ότι και στη Θεσσαλονίκη αυτή η μεγάλη φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο στο Ρεόκαστρο ήταν σε εταιρεία ανακύκλωσης, το οποίο βέβαια είναι ότι χειρότερο, γιατί τα υλικά εκεί πέρα, αν πάρουν φωτιά, είναι πολύ επιβαρύνουν το περιβάλλον, την υγεία των κατοίκων που ζουν γύρω-γύρω, και όχι μόνο γύρω-γύρω, αλλά είναι και πολύ δύσκολο και να κατασβεστούν. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει, όπως έχω ξαναπεί στην εκπομπή αυτή, πρέπει να αρχίσουμε λίγο να. Πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει. Θα ζήσουμε με τις πυρκαγιές. Όπως παλιά λέγαμε, να ζήσουμε με τους σεισμούς. Νομίζω ότι οι πυρκαγιές πλέον είναι καθημερινότητα, ειδικά το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε άλλα τέτοια. Έχουμε Laura Branigan, έχουμε την πες μου τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Εδώ, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, μέχρι τις 10. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Ίσως να έχετε ακούσει ότι στο Μουντιάλ, στον τελικό, θα έχουμε το περίφημο break, ας πούμε, θα έχουμε show μουσικό, όπως γίνεται στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, στο NFL, που στο Super Bowl που βγαίνει η Σακύρα, είχε βγει φέτος ο Bad Bunny κτλ. Λοιπόν, στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ φέτος θα είναι ο Justin Bieber. Ανακοινώθηκε χθες, ο οποίος θα μοιραστεί τη σκηνή, όμως όχι μόνος του, θα μοιραστεί τη σκηνή με τη Μαντόνα, τη Σακύρα και τους BTS. Είναι η πρώτη φορά που τελικός παγκοσμίου κυπέλου θα φιλοξενήσει αντίστοιχη παραγωγή στη διάρκεια του ημιχρόνου. Την επιμέλεια του σόου αναλαμβάνει, λέει, ο Chris Martin των Coldplay. Ακούγεται λίγο σαν πρώτα απριλιάτικο όλο αυτό, για να σκεφτείς ότι σε Μουντιάλ στο ημίχρονο θα δεις κάτι τέτοιο. Αλλά η αλήθεια είναι, δεν είναι κακό. Θέλω να πω, με την έννοια ότι είναι στην Αμερική, έχει αυτή την παράδοση αυτή η Αμερική στα αθλήματά της να βάζει σόου μουσικοχορευτικό, εν πάση περιπτώσει. Δεν έγινε και κάτι. Νομίζω ότι και στο παρελθόν ή και στο μπάσκετ εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τις cheerleaders. Καλύτερα να βλέπεις και κάποιον μεγάλο καλλιτέχνη, όπως είναι ο Justin Bieber ή η Madonna. Για τη συνέχεια δεν έχουμε Madonna, έχουμε Laura Branigan όμως, η οποία είναι λίγο. Θα να πω λίγο μεγάλη τώρα για Μουντιάλ που να τρέχει γυναίκα.

0: Αυτή είναι η Λόρα Μπράνιγκαν, την οποία την ανέστησα προς, για ένα λεπτό. Θα μπορούσε να είναι χειρότερα, θα μπορούσε να ζει η γυναίκα και να την έχω πεθάνει. Εντάξει. Δεν έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση ο Μπιμπίλας, να ξέρουμε. Στους θανάτους καλλιτεχνών πάντα ο Μπιμπίλας βγάζει κάποιους, κάποια ανακοίνωση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με το ημίχρονο του Μουντιάλ. Το οποίο είναι το φοβερό είναι ότι είναι παρουσιαστής ο Κρις Μάρτιν, το επιμελείται εν πάση περιπτώσει και μας βάζει λίγο σε σκέψεις. Θέλω να πω ότι την τελευταία φορά που έγινε χαμός με τον Κρις Μάρτιν ήταν τότε που είχε δώσει στεγνά το ζευγάρι το παράνομο. Οπότε όσοι μας ακούνε στην Αμερική και έχουν παράνομη σχέση, καλό θα ήταν να μην πάνε στο Μουντιάλ στο τελικό. Γιατί αν πάνε στο τελικό στο Μουντιάλ και τους δείξει η κάμερα, σίγουρα θα πει ο Κρις Μάρτιν: Νάτι, αυτή εδώ πέρα είναι κάποιο κερατώνει κάποιον. Πάμε για σύντομο break και επιστρέφουμε με Depeche Mode.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Αυτή είναι η Depeche Mode. Enjoy the silence. Αυτό, κάτι το οποίο δεν ισχύει βεβαίως ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Δεν υπάρχει silence ποτέ. Λοιπόν, κάπου εδώ θέλω να μου στείλετε μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos vh να μου πείτε αν θα πάτε μόνοι ή με τέρι διακοπές και πού. Θέλω να δω λίγο πού πηγαίνουν τα ζευγάρια, πού πηγαίνουν οι singles. Επαναλαμβάνω, στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos vh μου στέλνετε πού θα πάτε διακοπές και με ποιον. Για να δω καταρχάς να θα πάει ο κόσμος διακοπές. Θες έκανα ένα έτσι γκαλοπάκι στην παράσταση και νομίζω ότι οι μισοί δεν χειροκροτήσανε, δεν θα πάνε. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα προς το παρόν θέμα. Βρήκαμε τον Καντέμι του Μουντιάλ. Όχι, δεν είναι ο Μητσοτάκης. Δεν έχει πάει να δει αγώνα. Είχε δει NBA κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης. Δεν θυμάμαι αν είχε κερδίσει η ομάδα. Θα μου πεις δεν υποστήριζε και κάποια. Φαντάζομαι τον πληρώνουν για να μην υποστηρίζει κανένα. Βρήκαμε Super Καντέμι. Είναι ο γνωστός Αμερικανός streamer για τους boomers. Για τους μεγαλύτερους σε ηλικία να εξηγήσω ότι οι streamers είναι, παιδί μου, μια ιδιαίτερη κατηγορία youtubers οι οποίοι κάνουν ζωντανές συνδέσεις στο YouTube και σε άλλα social media. Ο συγκεκριμένος είχε γίνει γνωστός γιατί έπαιζε video games. Είναι αυτή η μόδα, τέλος πάντων, παρακολουθούν. Είναι τρελή ανομαλία αυτή τώρα. Παρακολουθείς άλλους να παίζουν video games. Είναι εντελώς διαφορετικό από τη δικιά μας γενιά. Είχε μάλιστα έρθει κάποια στιγμή και στην Ελλάδα. Νομίζω τον είχε φιλοξενήσει ότι το κούμπο, δεν είμαι σίγουρος. Είχε γίνει χαμός πάντως, γιατί στα πιτσιρίκια είναι, ρε παιδί μου, σαν τον Μάικλ Τζάκσον σε δημοφιλία. Τώρα, Μάικλ Τζάκσον και πιτσιρίκια στην ίδια πρόταση δεν ήταν πολύ σωστή επιλογή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο ISO Speed, έτσι λέγεται, ο ISO Speed, όποια ομάδα τη φανέλα έχει φορέσει, έχει χάσει. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε εδώ πέρα, φοβερό σκορ. Έβαλε φανέλα της. Έχει φέρει σοπαλία. Έπαιζε Γαλλία Σενεγάλη, κέρδισε Γαλλία 3-1. Έχει φορέσει φανέλα της Σενεγάλης. Έπαιζε Αργεντινή Αυστρία, φόρεσε φανέλα της Αυστρίας, έχασε Αυστρία 2-0. Εντάξει. Έπαιζε Νορβηγία ακτή Ελεφαντοστού, έβαλε μπλούζα της ακτής Ελεφαντοστού, έχασε ακτή Ελεφαντοστού. Έπαιζε Αργεντινή πράσινο ακροτήριο, φόρεσε πράσινο ακροτήρι, έχασε 3-2. Οκ, το δέχομαι εκεί. Έπαιξε Βραζιλία-Νορβηγία, έβαλε φανέλα Βραζιλία, έχασε Βραζιλία, έχασε ξανά η Πορτογαλία από την Ισπανία και τέλος φόρεσε φανέλα της Αιγύπτου. Γενικά πολύ εναντίον της Αργεντινής ο ISO Speed από ό,τι βλέπω και κέρδισε η Αργεντινή με 3-2. Οπότε αν δείτε τον ISO Speed με κάποια φανέλα ομάδας, να ξέρετε, το παίξετε στο στοίχημα. Εντάξει, αυτό τώρα το λέω αστειευόμενος, έτσι μην πάτε και βάλετε τα λεφτά σας για αυτό το πράγμα. Ότι θα κερδίσει η αντίπαλη ομάδα. Ευτυχώς δεν παίζει η Ελλάδα να έχουμε και το άγχος του ISO Speed. Καλημέρα, λέει η Βαγγέλη. Καλύτερα να ρωτήσεις αν θα πάμε διακοπές. Αυτό είναι το πιο επίκαιρο. Ναι, αυτό το είχα ρωτήσει προάλλες και είδα ότι πολλοί κόσμος όντως δεν θα πάει διακοπές και θα τη βγάλει εδώ Αθήνα. Παιδιά, τώρα μην πω τα κάτι κλισέ αυτά που λένε συνήθως και η Αθήνα είναι ωραία στις διακοπές και είναι Αθήνα είναι ωραία άδεια. Καταρχάς δεν αδειάζει η Αθήνα πλέον τον Αύγουστο, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι και εγώ έχω απομυθοποιήσει λίγο τις διακοπές το τελευταίο καιρό. Έχω μείνει και εγώ στην Αθήνα αρκετές φορές και δεν ήταν και τόσο χάλι, να σου πω την αλήθεια. Έχεις το κλιματιστικό σου, το Netflix σου, δεν έχεις άλλο να σε πρίζει, κοιμάσαι πολύ. Εντάξει, θα την παλέψουμε και φέτος.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτή είναι η Ριάννα και αυτό είναι το Love and the Brain στο Galaxy 92. Ο Νίκος από Ορστιάδα λέει: καλημέρα, εγώ θα πάω στην ΚΟ σαν Εργένης. Αυτό, μια χαρά, σε βρίσκω, Νίκο. Από Ορστιάδα στην ΚΟ, πώς θα πας εκεί, μέσω Ορεστιάδα, Αθήνα, Αθήνα, ΚΟ. Έχω πάει για αυτό το καλοκαίρι, λέει, στη Χαλκιδική και στην Κύπρο. Βλέπω, είσαι μια χαρά, μάλιστα, γράψτε μου και για τις διακοπές σας. Να σας πω κάτι τώρα λίγο, να σας ενημερώσω σχετικά με την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Έχει βγει 112. Από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά από ό,τι φαίνονταν στην αρχή. Έχει εκδοθεί 112 για εκένωση της περιοχής οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου, να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου. Δεν ξέρω την περιοχή. Τώρα σας διαβάζω τι λέει το 112. Υπάρχει εκεί φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης, σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Γράφει εδώ το δημοσίευμα. Επίσης έχουμε και νέα στοιχεία σχετικά με την φωτιά στο Σισμανόγλιο. Από ό,τι φαίνεται η φωτιά η οποία σβήστηκε, επαναλαμβάνω ότι σβήστηκε, μην ανησυχείτε αν έχετε κάποιον άνθρωπο εκεί. Είχαμε νωρίτερα το πρωί πυρκαγιά, φωτιά στο Σισμανόγλιο σε δωμάτιο κλινικής και από ό,τι φαίνεται προκάλεσε μεγάλες ζημίες, γιατί από ό,τι λέει εδώ πέρα καταστράφηκε, λέει, ολόκληρη κλινική. Και σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα. Ο ασθενής, λέει, πως νοσηλευόταν στο κρεβάτι, είχε φύγει από το νοσοκομείο και οι αστυνομικοί τον βρήκαν στο σπίτι του, λέει ο Υπουργός. Λίγο περίεργη περίπτωση αυτή στο Σισμανόγλιο. Ό,τι μαθαίνουμε θα σας ενημερώνουμε εδώ στο Galaxy. Κάνουμε ένα break, επιστρέφουμε αμέσως μετά, έτσι, εδώ στον Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
4: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
10: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
11: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
10: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App.
3: για iOS και Android Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

0: Φίλιππι, ο Φιλ Μπέιλι και ο Φιλ Κόλιν στον Galaxy 92. Τρίτος δεν υπάρχει. Δεν είναι εδώ φίπστερ, ας πούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στα μικρόφωνα μέχρι τις 10. Καλημέρα στη Δήμητρα από Καλυθέα. Δήμητρά μου, θα το ξαναπαίξουμε αυτό που λες μια στιγμή, κάποια στιγμή. Καλημέρα στο Χρήστο από το Μοσκάτο που λέει ότι αυτός ο I Show Speed είναι πολύ φίλος, λέει, με τον Ρονάλντο. Γι' αυτό και είναι εναντίον του Μέση. Να, δεν το ξέραμε αυτό, η αλήθεια είναι. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Χρήστο, βλέπω πολύ ενημέρωση σε θέματα νεανικά. Μπράβο σου. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 7. Είστε στον Galaxy. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Άσχημα τα μαντάτα σήμερα. Θα έχουμε βροχούλα. Τοπικές νεφώσεις από το πρωί με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών. Σποθαρικών, θα έλεγε ο Σιμίτης. Καταιγίδων από το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κάντε λίγο υπομονή. Σήμερα μόνο έτσι τα πράγματα θα είναι κάπως φθινοπορεινά. Δεν θα είναι συνέχεια έτσι. Θα αλλάξει τη συνέχεια. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα για την αγαπημένη σας στήλη. Είχατε καιρό να την ακούσετε, αλλά να, ορίστε, κάπου εδώ θα ήρθε η σειρά της.
2: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος εφευρίσκει μία κατάσταση για να πάρει άδεια όποτε θέλει ο ίδιος. Πολλές φορές αυτός ο φίλος πάει και λέει ότι δεν μπορώ να φύγω... θέλει να φύγει Αύγουστο, ας πούμε. Και μαζεύεστε και κάνετε τις άδειες. Και λένε όλοι θέλω με Αύγουστο. Εγώ θέλω 1 με 10 Αυγούστου. Εγώ θέλω 10 με 15. Εγώ θέλω 31 Ιουλίου με 5 Αυγούστου. Και πετάγεται ένας και λέει: εγώ θέλω, παιδιά, οπωσδήποτε τον Αύγουστο. Γιατί δεν μπορεί η κοπέλα μου τις άλλες μέρες. Και του λέγαμε: εσύ, Μάκη, ποια κοπέλα, αφού εσύ ήσουν μέχρι χθες μόνος. Εντάξει, δεν το έλεγα γιατί δεν ήθελα να φλεξάρω. Τι να βλεξάζει, μεγάλο μα δουλεύει τη σχέση σου. Εντάξει, δεν ήθελα να πω. Είναι η αρχή τη σχέση. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ τώρα εγώ να δίνω προσωπικές λεπτομέρειες, ας πούμε, στη δουλειά για τη σχέση μου. Οπότε γι' αυτό το λόγο θέλω να πάρω την άδεια, επειδή η κοπέλα μου δεν μπορεί άλλη περίοδο. Είναι γιατρός και δουλεύει πολύ συγκεκριμένες. Οπότε εκεί είναι το χαρτί που κερδίζει. Είναι, οι παντρεμένοι συνήθως κερδίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, οι εργένιδες πάντα όταν συζητάνε για άδειες στις δουλειές, οι εργένιδες είναι οι τελευταίοι. Οι αυτοί που δεν έχουν παιδιά. Σου λέει, ο άλλος έχει παιδιά, δεν μπορεί να φύγει. Και εγώ τι να κάνω, δηλαδή, επειδή ο άλλος έκανε παιδιά, εγώ θα την πληρώσω να πάω εγώ διακοπές τέλη Ιουνίου, επειδή το θέλετε εσείς. Και παιδιά, γίνεται αυτό το πατηριντή στις δουλειές. Θα ήθελα μια ενημέρωση από εσάς, αν έχετε τέτοιους φίλους οι οποίοι λένε φίδια στη δουλειά, ή ξέρω εγώ, λένε ότι έρχεται ο αδερφός μου από τον Καναδά. Ρε εσύ, Τζέσικα. Τζέσικα. Ρε εσύ, Μαρία. Εμείς δεν ξέραμε καν ότι έχεις αδερφό. Πρώτη φορά μας το λες. Εντάξει, τώρα ήταν στον Καναδά, οπότε καταλαβαίνετε, δεν το φέρει συζήτηση. Αλλά επειδή έχει το αδερφός μου από τον Καναδά, θέλω συγκεκριμένα να πάρω άδεια 4 Αυγούστου με 16. Το φιλέτο. Λοιπόν, αν έχετε τέτοιους φίλους ή συναδέλφους, στείλτε μου μήνυμα λατρείας στο galaxy92.gr να βγάλουμε έτσι τον πόνο μας από μέσα. Ευτυχώς εγώ εδώ πέρα με τα ραδιόφωνα έχω ησυχάσει. Ευτυχώς τα ραδιόφωνα κλείνουμε τον Αύγουστο. Οπότε τον Αύγουστο κάθομαι. Βέβαια, όπως έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, ο Αύγουστος είναι ο χειρότερος μήνας για να πας διακοπές. Γιατί βλέπεις τις ίδιες φάτσες. Πας δηλαδή σε νησί και βλέπεις όσους είναι στην Αθήνα, τους βλέπεις εκεί. Δεύτερον, περιμένεις σε ουρές. Τρίτον, κάνεις ρεζερβές σε ταβέρνες. Παίρνεις 2 μέρες πριν και λες: γεια σας, η Μαριγούλα εκεί, η ταβέρνα η Μαριγούλα. Ναι, παρακαλώ. Θα θέλαμε να κλείσουμε ένα τραπέζι για. Α, για φέτος έχουμε κλείσει. Δεν γίνεται. Τι εννοείται για. Ναι, δεν έχουμε. Όλοι είναι ρεζερβέ, κύριε. Έπρεπε να έχετε πάρει από τα Χριστούγεννα.
1: Galaxy 92.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Είσαι ηθοποιού Margaret Qualley και του Jack Antonoff του...

0: του παραγωγού, του τραγουδιστή, συγγνώμη. Τα ονόματα είναι, σας φαίνονται πολύ άγνωστα. Τη Margaret Qualley σίγουρα την ξέρετε. Υπάρχει μια φοβερή σειρά στο Netflix που λέγεται Maid, η βοηθός, η οικιακή βοηθός. Είναι καλά, είναι κούκλα η κοπέλα, είναι πανέμορφη και είναι και πολύ καλή ηθοποιός. Έχει παίξει και σε άλλες ταινίες, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αυτοί, λέει, παντρεύτηκαν πριν από 3 χρόνια και το κατάλαβαν οι δημοσιογράφοι από τι άλλο. Από το σβήσιμο των φωτογραφιών του γάμου στο Instagram. Πλέον δεν χρειάζεται να κάνεις κοσμικό ρεπορτάζ. Μπαίνεις μέσα στο Instagram και γράφεις, ξέρω εγώ. Για να δούμε ποιος έκανε unfollow ποιον. Ποιος έχει τώρα beef. Ο τάδε με τον τάδε. Για να δούμε. Μπαίνεις μέσα και βάζεις στο Instagram. Λέει, για να δούμε. Την έκανε unfollow η Χριστίδου, ξέρω εγώ. Ή ο Λιάγκας. Ή ο Ουγγαρέζος. Ποιον έκανε unfollow. Και έτσι κάνεις και με τους γάμους. Λένε, για να δούμε αυτή. Πού είναι οι φωτογραφίες από το γάμο ξαφνικά? Πώς ήταν παλιά ο Στάλιν, που θυμάστε κάτι φωτογραφίες του Στάλιν με έναν βοηθό του που ήταν, τον οποίο μετά τον καθαρίσανε μάλλον. Και στην επόμενη φωτογραφία δεν υπήρχε. Ήταν σαν Photoshop πριν από έναν αιώνα. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί στα τα τσακάλια τα αμερικάνικα, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι ανακάλυψαν ότι η Qualley είχε σβήσει τον άντρα της από το Instagram, τις φωτογραφίες που φιλιούνται, που κάνουν, που ράγουν κτλ. Σου λέει, όποιοι έχουμε εδώ, χωρίσανε. Και ο ίδιος μάλιστα, για να καταλάβετε τώρα, όταν ακούτε πολλά έτσι κεράσια, πολύ ενθουσιώδεις έρωτες, να ξέρετε ότι είναι θέμα χρόνου χωρισμός. Αυτός είχε πει, λέει, ότι ήξερε ότι θα την παντρευόταν. Αχ, αυτά τα φίδια, αυτοί οι φιδέμπορες, πώς δεν τους μπορώ πραγματικά. Ήξερε ότι θα παντρευόταν, λέει, την Margaret από το δευτερόλεπτο που τη γνώρισε σε ένα πάρτι το 2021. Ο άλλος είδε την Qualley και λέει, εγώ αυτή θα την παντρευτώ. Την είδα, λέει, και ήταν σαν μια μπιπ ταινία Hallmark που δεν μοιάζει πιστευτή. Είναι τα Hallmark, είναι αυτές οι κάρτες, ξέρετε, πολύ έτσι λουλουδιασμένες και ρομαντικές. Όταν τη γνώρισα, άρχισα να φαντάζομαι, λέει, πράγματα που δεν τα είχα φανταστεί ποτέ, όπως ο γάμος. Και που το φαντάστηκες, στη φαντασία επέστρεψε.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
1: Galaxy 92.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25413066888. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
9: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
10: Πήγε στον Κασιμάτι.
9: Έχει έπιπλα γραφείου.
10: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
12: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, φαίνεται ένας μαύρος καπνός, λέει, από Γλυφάδα μέχρι τη Σαλαμίνα. Μάλλον από ασπρόπυργο είναι. Όχι τίποτα ιδιαίτερο όμως. Το λες ειρωνικά το τίποτα ιδιαίτερο, μάλλον, γιατί αν φαίνεται ένας μαύρος καπνός μέχρι τη Σαλαμίνα από τη Γλυφάδα, προφανώς είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχουμε κάτι νεότερο πάντως από εκεί. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Τώρα σας πάω λίγο στην Ιθάκη. Γιατί σας πάω στην Ιθάκη? Γιατί βρέθηκε, λέει, επιτέλους παιδίατρος. Το ανέβασε στα social του, στο X, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κάνουμε ένα και πάλι, κύριε Υπουργέ, εδώ, δηλαδή, τι έγινε σήμερα? Μια κρεμότητα πολλών ετών λύθηκε και άλλο κενό καλύφθηκε. Είπε ότι καλύφθηκε άλλο ένα κενό και είναι φοβερό, διότι έλειπε χρόνια από ό,τι φαίνεται παιδίατρος από την Ιθάκη και σε κάνει να σκέφτεσαι τελικά η Οδύσσια του Νόλαν. Δεν γυρίστηκε, δεν είναι ταινία του σινεμά. Η Οδύσσια είναι κανονική πραγματικότητα. Είναι η Οδύσσια του να βρεθεί ένας παιδίατρος για την Ιθάκη. Μάλλον θα είχε χαθεί και αυτός, θα είχε κάνει τον δρόμο του Οδυσσέα, θα είχε δει τις τριγώνες και κύκλοπες στην Κύρκη και τα λοιπά. Τελικά κατάφερε. Δόξα τω να μείνει εκεί όμως. Δηλαδή να μείνει ένας παιδίατρος στην Ιθάκη και σε όλα τα νησιά που έχουν ανάγκη από γιατρούς. Μην τους ψάχνουμε δηλαδή. Μετά μην ξαναφύγει και έχει πάλι Οδύσσια και Ιλιάδα.

Ήταν η Τατή Κάραμ, Twist in My Sobriety, από τα τέλη δεκαετίας του 80. Τώρα που θα πάτε διακοπές, αν είστε νέο ζευγάρι, θα δοκιμαστείτε σε πάρα πολλά πλαίσια, σε πάρα πολλά σημεία των διακοπών. Ένα από αυτά που θα δοκιμαστείτε είναι το παραλία με ξαπλώστρα ή παραλία κάτω. Χαλαρά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θα έχετε διαπιστώσει τη διαφωνία αυτή και σε άλλες πτυχές της σχέσης. Γιατί συνήθως αυτός που θέλει ξαπλώστρα είναι λίγο πιο καλομαθημένος, είναι λίγο πιο, ρε παιδί μου, πιο κυριλέ, να το πω έτσι. Ενώ ο άλλος, άμα θέλει πετσέτα κάτω, που έχει κάτι καρούμπαλα ή άμμος και σε πιάνει, σηκώνεσαι και έχει σημάδια παντού, πέτρες, χτυπάς το κεφάλι σου, τα πόδια σου, τα λοιπά. Καταλάβατε εγώ με ποιος είμαι. Αν το έχεις αυτό, είσαι πιο εναλλακτικός. Δηλαδή, θα έχετε ήδη διαφωνήσει στον τόπο διακοπών. Δηλαδή, αν έχεις κάνει ένα φλερτ Μάιο μήνα, ας πούμε, και λες τώρα να πάμε διακοπές, πρώτες διακοπές μαζί, υπάρχει ο πρώτος καυγάς, τότε να πάμε. Σου λέει, άλλα πάμε Ανάφη. Σου λέει, ο άλλος, τι είναι αυτό. Ένα νησί, Ανάφη, χαμός, δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Τι Ανάφη, πάμε μία Πάρο, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, μία Κύθνο, ας πούμε, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, λίγο έτσι με την άνεσή μας. Τέλος πάντων, προσπερνάς αυτό το σκόπελο, πας στο νησί. Βέβαια, αν πας στην Ανάφη, δεν νομίζω ότι έχει ξαπλώστρα εκεί. Θα υποχρεωτικά θα κάθεσαι στην Άμμο ή σε άλλα νησιά που είναι αναλόγου έτσι ύφους. Οπότε εκεί πέρα πρέπει ένας από τους δύο να κάνει την υποχώρηση. Συνήθως αυτό, εντάξει, για λόγους ευγένειας, θα πρέπει να είναι ο άντρας, νομίζω. Έτσι, παλαιών αρχών. Δηλαδή, αν η γυναίκα θέλει ξαπλώστρα, θα πρέπει άλλος να πάρει και αυτός ξαπλώστρα. Αν η γυναίκα θέλει πετσέτα, πρέπει να το υποστείς και αυτό. Αλλά αν όμως το ζευγάρι είναι ανυποχώρητο και να είναι ο ένας σε ξαπλώστρα, ο άλλος σε πετσέτα, είναι λίγο άβολο. Θέλω να πω, είναι λίγο σαν να είναι άγνωστη. Δεν ξέρω αν το έχετε συνηθίσει καθόλου, το έχετε συναντήσει μάλλον ποτέ. Αλλά εκεί είναι η πρώτη δοκιμασία της σχέσης. Στο πώς θα κάνεις μπάνιο και σε ποιο νησί θα πας. Λοιπόν, έχουμε δυστυχώς άσχημα νέα από τον Ασπροπυργό, από ό,τι βλέπω εδώ. Έχουμε δύο τραυματίες, μάλιστα ο ένας είναι σοβαρά, είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας, είναι διασωληνωμένος, διαβάζω εδώ στα site, και ο άλλος είναι ακόμα ένας τραυματίας στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει, μάλιστα, έχουν υποστεί εγκάβματα και οι δύο, έχουν μεταφερθεί στα πλησιέστερα νοσοκομεία. Στο σημείο, από ό,τι καταλαβαίνω, στην περιοχή εκεί υπάρχει και φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, γεγονός προκαλεί ανησυχία. Η αλήθεια είναι ότι τελειώνουμε σε λίγο, οπότε δεν προλαβαίνουμε να σας πούμε νεότερα. Πάντως υπάρχει έντονη ανησυχία για την πυρκαγιά αυτή. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και οι άνθρωποι να είναι εκτός κινδύνου, γιατί από ό,τι φαίνεται μιλάμε για πολύ σοβαρή πυρκαγιά.

Ρε, εσείς κάνει λίγο Παρασκευή σήμερα ή μου φαίνεται. Ή είμαι εγώ στον κόσμο μου. Στον κόσμο μου, ε. Λοιπόν, κάπου εδώ τελείωσε ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Να ξέρετε ότι απόψε θα συμμετέχω σε ένα αγγλόφωνο stand-up στο Φώκα Νέγκρα στην Κυψέλη. Αν παρακολουθείτε stand-up και αγγλόφωνο, γιατί βλέπω ότι όταν έχονται οι ξένοι comedians, πάτε τα γεμίζετε, τα τυγκάρετε τα θέατρα. Γιατί όχι και τα δικά μας τα αγγλόφωνα. Κατά τα άλλα θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ στις 6, πυλοφόροι και μυστροί, πουρνό, να περάσετε μια ωραία Πέμπτη, να θυμηθείτε ότι το απόγευμα θα βρέξει λίγο και να και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά με την υπόθεση με τη φωτιά στην Ασπρόπυργο, για να έχουμε, μην έχουμε ντράβαλα.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figley Sports.
7: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
14: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Bad Angel και Animal Lisa εδώ στους 90,3. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλώς ήρθαμε, πολύ δροσούλα, τι περίεργο που είναι το σκηνικό, πώς άλλαξε έτσι απότομα. Το περιμέναμε η αλήθεια είναι, αλλά όχι τόσο πολύ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση έτσι ίσα να μας δροσίσει, να πάρουμε μια ανάσα και να συνεχίσουμε. Γιατί όπως είπαμε, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι καύτο. Θα χτυπήσει κόκκινο το θερμόμετρο για την ώρα, δροσιστείτε. Δεν θέλω να το άψετε και μαύρο πρωί-πρωί τώρα, επειδή έχουμε λίγη δροσούλα, βροχούλες και ψυχάλες. Εγώ για το μόνο που στεναχωριέμαι πάρα πολύ είναι για τις θεατρικές παραστάσεις που αναβάλλονται, όπως η χθεσινή, ας πούμε. Βεβαίως. Για να δούμε σήμερα. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει το βραδάκι. Θα δούμε τα νέα του καιρού με όλες τις λεπτομέρειες και θα βγάζουμε τα σχετικά συμπεράσματα. Καλώς ήρθατε για την ώρα. Είναι 5η 9 Ιουλίου στον Paradise 903, λίγα λεπτά μετά τις 10. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου, Στέφανο Στεφανόπουλος και Good Morning Ξάνθη ως τις 12 μαζί, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Χρόνια πολλά σε εσάς λοιπόν που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, χρόνια πολλά και καλά. Μα πάνω απ' όλα καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του Paradise 903. Θα δούμε στη συνέχεια ορισμένα από τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου, γιατί από ό,τι βλέπω είναι αρκετά και είναι σημαντικά. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θα τα κάνουμε όλα. Έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε δώρα, έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Για την ώρα καθίστε αναπαυτικά. Θα ξεκινήσουμε με διαγωνισμούς, θα δούμε τα νέα του καιρού, showbiz, μουσική, αθλητικά, η αγαπημένη στήλη του Στέφανου σε λίγο. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Ωστόσο, μην ξεχνάτε, Paradise 903 και στα social media, εκεί όπου ενημερώνεστε σχετικά με όλους τους διαγωνισμούς, με όλα μας τα δώρα και με όλα όσα ετοιμάζουμε για εσάς καθημερινά. Καλό πρωινό σε όλους. Swim, swim, swim. Καλημέρα. Yeah.

And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.

0: Οι άνεμοι θα πνέουν με δυτική διεύθυνση, βόρειο-δυτική κατά τόπους, έντασης 3 έως 5 μποφόρ. Για να δούμε, Άλεξ, τι γίνεται και στη Θράκη.
1: Λοιπόν, στη Θράκη μας, την αγαπημένη μας Θράκη, στην κεντρική αλλά και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Να πούμε ότι τα φαινόμενα που στην κεντρική Μακεδονία στην αρχή της ημέρας πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν και η θερμοκρασία από 20 έως 32 τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Σου είπα καλό φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο, το είπα και εγώ στο ξεκίνημα.
0: Τώρα...
1: καλό χειμώνα.
0: Εντάξει,
1: ξέρεις τι γίνεται, μην γκρινιάζουμε, αυτό έλεγαν νωρίτερα στους ακροατές μας. Είναι μια μέρα, εντάξει, δρόσει σε λίγο, αυτό είναι, εντάξει, θα κάνει και ένα μπαμ το απογευματάκι και νομίζω ότι θα σταματήσει το κακό.
0: Να πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο έριξε καρέκλες ή δεν έριξε?
1: Έριξε και μας τα χάλασε.
0: Εγώ
1: όλα.
0: Την Κυριακή που γύρισα το βράδυ, λέω πού ήρθα, Θεέ μου.
1: Να.
0: Βγήκα με βερμούδα και με κοντομάνικο έξω.
1: Να.
0: 11-12 η ώρα και λέω πού ήρθα.
1: Να.
0: Έτσι, δεν είναι μια μέρα μας τα χάλασε.
1: Το κακό είναι ότι συνήθως αυτά μας τα κάνει εμάς τον Ιούνιο και τώρα και ο Ιούλιος από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και πολύ εξηγημένος. Αλλά πρόσεξε, το Σαββατοκύριακο θα στρώσει αρκετά. Δηλαδή έρχεται και το δεύτερο κύμα καύσωνα για το οποίο μας έχουν προβλέψει με το ρολόγιο. Οπότε το Σαββατοκύριακο και θα ψηθούμε και θα στρώσει. Το σκηνικό θα είναι ίδιο τις επόμενες ημέρες.
0: Εγώ θα σου πω, το ημερολόγιο λέει 9 Ιουλίου 2026.
1: Θα το σημειώσω, ναι.
0: Έτσι. Αντίστροφη μέτρηση, βαριά 50 μέρες μείναν.
1: Να.
0: Μετά, γεια σας. Σουβλάκια, σχολεία,
1: ναι,
0: καληνύχτα.
1: Ναι, αυτό είναι
0: εντάξει,
1: αλήθεια.
0: Εντάξει, μετά ας κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν δορυφορική εικόνα που είναι απολύτως συννεφιασμένη, εκτός από Σάπες Αλεξανδρούπολη που έχει τη λιγότερη συννεφιά με 21 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζοντας από τα δυτικότερα, Παρανέστη Λιόλουστο με 23-26 η Δράμα συννεφιασμένη, όπως Καβάλα και Θάσος με 23. Απόλυτα συννεφιασμένη η Ξάνθη, μη χάσει, 21 βαθμούς. Ψηλή βροχούλα έπιασε στην Κομωτινούλα μας με 23. Μπόρα στη Σαμοθράκη με 21, όπως και στο Σουφλί και στην Οριστιάδα. Τώρα πήγες αυτούς.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά, συννεφιά από άκρη σε άκρη, αλλά θα βγει ο ήλιος. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Ναι, και οι φίλοι μας η Κωνσταντίνα μας έστειλε μηνυματάκι και λένε: είμαστε αισιόδοξοι, ο ήλιος θα βγει. Να κάνουμε λίγο υπομονή.
0: Κοίταξε,
1: θα στρώσουν τα πράγματα.
0: Γενικά, όταν δεν είσαι αισιόδοξος, είναι τοξικό και είναι αρνητικό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν. Αλλά και το έχουμε ρίξει σε μια αισιοδοξία από όλα τα θέματα. Από πού να τα πιάσω και να τα αφήσω. Άντε, πάμε για αισιοδοξία.
1: Πάμε για αισιοδοξία, μπράβο.
0: Απόψε κάνεις μπαμ, το ξέρεις.
1: Αυτό τώρα πώς σου ήρθε.
0: Μπαμ,
1: μπαμ, οκ. Αργό, αλλά σε πιάνω.
0: Ναι.

0: τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Παρόλα αυτά, να πω την αμαρτία μου.
1: Σου άρεσε η δροσούλα, σου αρέσει, την απολαμβάνεις.
0: Α, μπράβο.
1: Τώρα ναι, τι.
0: Ναι. Ωραία είναι. Εγώ κάθομαι και ανατινάζομαι, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Μόνο που κάθομαι είμαι κομπλέ.
1: Έτσι, αυτά τώρα.
0: Όχι ότι δεν μ' αρέσει και... Αλλά είναι ωραία να πηγαίνεις σε καμιά παραλιούλα, να πηγαίνεις σε κανένα τέτοιο και να κάθεσαι τώρα μέσα στο... Το Gmail, ποιος το έφαγε μπαμπέσικα από εδώ?
1: Εγώ δεν,
0: εγώ ήμουν απεραστικός απ' έξω.
1: Κάποιος ήρθε και το έκανε.
0: Ναι, ο μάγος.
1: Μα δεν πρόλαβα να πειράξω τίποτα εδώ πέρα, ο Γάλλος ήταν.
0: Ναι, αλλά εσύ ήσουν τελευταία.
1: Εγώ ήμουν τελευταία, ναι. Οπότε αναγκαστικά το φορτώνουμε εγώ τώρα, τον τέλειο φόνο.
0: Ποιο τέλειο φόνο και ποιο...
1: Ο τέλειος φόνος.
0: Λοιπόν,
1: αυτά τα ωραία της ημέρας, 26 μετά τις 10 στους 90,3, Πέμπτη, ελαφρώς συννεφιασμένη, λίγο αεράκι, μια δροσούλα την έχει όπως
0: έκατσα
1: είπαμε.
0: Έκατσα εγώ, ετοίμαζα νέα, ελπίζω, ετοίμαζα παλιά.
1: Ελπίζω και εύχομαι σήμερα ο καιρός να μας κάνει τη χάρη και να πάμε να δούμε την παράσταση Ματωμένος Γάμος, την οποία θέλω πάρα πολύ να δω. Θα μου πεις και χθες ήθελα πάρα πολύ, αλλά με την όρεξη έμεινα. Δεν πειράζει, εγώ όμως πέρασα καλά χθες το βράδυ, να σου πω την αλήθεια. Και αλλού ξεκίνησα, αλλού κατέληξα. Και εντάξει, την ευχαριστήθηκα τη χθες είναι τη βραδιά.
0: Άμα το ευχαριστίασε, αυτό είναι το πάνω.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν κουνήθηκα από το σπίτι, έκανα τόσες δουλειές. Αν σου πω τι έκανα. Έσχιαξε βιβλιοθήκη. Μεγάλη δουλειά.
1: Αυτό είναι μεγάλη δουλειά. Ναι.
0: Αφού το έκανα. Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, γιατί είσαι πολύ έτσι επίμπονη με το τι θα συμβεί στο Μουντιάλ, τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε.
1: Βέβαια. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Ξέρω ότι δεν σ' αρέσουν οι αγώνες, όμως αρέσει κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Ανακοινώθηκε το τελικό κομμάτι για το τι θα έχει το υπερθέμα του τελικού.
1: Α, για πες.
0: Justin Bieber.
1: Έλα, έκπληξη.
0: Μαντόναρος.
1: Μ' αρέσει. Εγώ περίμενα να ξεκινήσει πρώτα με τη Μαντόνα και μετά τον Justin Bieber, αλλά δεν ξέρω.
0: Περίμενε. Ταραντούλα.
1: Ταραντούλα.
0: Ζωντοχείρα.
1: Σακίρα.
0: Μπράβο.
1: Οκ, πάμε.
0: K-pop.
1: BTS.
0: Μπράβο. Προχωρά.
1: Καλά πάω σήμερα.
0: Καλά πας. Όλα τα πιάσες. Θα γίνει 19 Ιουλίου, τώρα δηλαδή, την άλλη εβδομάδα, στο New Jersey Stadium. Και θα είναι το πρώτο επίσημο halftime show σε ιστορία τελικού Μουντιάλ σε συνεργασία με τον οργανισμό Global Citizen. Κατάλαβες. Ντάι, ντάι και βαράει.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Να ακούσουμε λίγο Die Die, να πάμε στις 10.30, είτε
1: μπέλα. Στις 10.30, 6.30, 7.30, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Ναι, στις 10.30 και να επιστρέψουμε να δούμε και λίγο τι ματσάκια έχει σήμερα, γιατί σας θέλω δυνατούς.
1: Για πάμε.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
7: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Και μετά και μετά, τι έγινε?
10: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
9: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
10: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
9: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
10: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
9: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
10: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
11: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
12: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
14: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
13: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
14: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
15: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.
16: Paradise 90,3. Thanks for coming.

0: Εδώ ήταν το κορίτσι μας που θα το δούμε και στον ημιτελικό, ε.
1: Το κορίτσι αυτό, φτού, να μη τη ματιάξω, πραγματικά δηλαδή. Μία είναι η Μαντόνα, τα είπαμε, τα ξαναλέμε, δεν
0: λοιπόν,
1: πειράζει.
0: Λοιπόν, είχαμε την κουβέντα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί άλλο, για τη Μαντόνα. Mm-hmm. Λοιπόν, τη βλέπεις να περπατάει. Δεν τη δείχνουν fans της που πηγαίνει, που βγαίνει από το ξενοδοχείο.
1: Να.
0: Μια κοντούλα, λίγο καμπουρίτσα, μασχευρωμένη τέτοια γιαγιούλα.
1: Mm-hmm. Να, 67 ετών.
0: Και βγαίνει στη σκηνή, είναι πιο σταφυγιασμένη από 67. Και βγαίνει στη σκηνή και
1: βλέπεις...
0: καίγω την προβολής.
1: Ναι, αυτό πώς γίνεται δεν ξέρω, κάνουν πολύ καλή δουλειά μάλλον.
0: Ή είναι το άτομο. Να. 39 χρονών προχθές ο Μέση.
1: Ναι.
0: Έλεγες τώρα θα λιποθυμήσει, θα πέσει, θα πεθάνει, τι θα γίνει εδώ πέρα μέσα. Mm-hmm. Και σήκωσε όλη την Αργεντινή πάνω, που ήταν και βέβαια ο Μαδάρα και η Αίγυπτος, να μην λέμε, δεν θέλω να την αδικώ, αλλά είναι το βάρος του Μέση τώρα που γέρνει προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε 15 λεπτά βάλανε 3 γκολ και γύρισαν το 2-0.
1: Απίστευτο.
0: Κατάλαβε. Και η Μαντόνα κάθεται, κυκλοφορεί ένα άλμπουμ.
1: Και γίνεται χαμός.
0: Ανατρέπονται τα άλλα. Βγάζει Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Τέιλορ Σουιφτ. Ντύρι το καντήλι όλη μέρα.
1: Ό,τι μπορούν κάνουν και αυτές.
0: Ναι.
1: Αλλά η Μαντόνα είναι μία. Τέλος.
0: Μία. Mm. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ σε θέλω δυναμική.
1: Θα πάω να δω το ματωμένο γάμο. Σταμάτα, δεν θα δω μπάλα.
0: Δες ό,τι θες. Έχει Γαλλία Μαρόκο.
1: Τι ώρα?
0: 11. Και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Στις 12 ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα κρατήσει αυτό.
1: Okay.
0: Θα γίνει μάχη μέχρι σκάτων εκεί.
1: Αχα. Okay.
0: Αύριο. Ισπανία-Βέλγιο.
1: Oh yeah.
0: Πόλεμος.
1: Ναι,
0: ευρωπαϊκός
1: πάμε.
0: Πάλι. Mm-hmm. Την αλλαγή της ώρας Σάββατο προς Κυριακή. Mm-hmm. Νορβηγία-Αγγλία.
1: Τι λες?
0: Οι Βίκινγκ θα κάνουν δεύτερη απόβαση στα Βρετανικά νησιά.
1: Μ' αρέσει και αυτό.
0: Έτσι. Και ερχόμαστε για την Κυριακή.
1: Για πάμε.
0: Που θα έχει, δεν είπαμε, χάραμα, ξημέρωμα, 4
1: ώρα. Α, 4 ώρα, ναι, σωστά,
0: ναι.
1: Έβαλα ξυπνητήρια από τώρα εγώ.
0: Αργεντινή, Ελβετία.
1: Πολύ
0: έτσι,
1: ωραία.
0: Εντάξει, καλά τα λέει.
1: Πολύ
0: ο
1: καλά,
0: ποιητής.
1: Μέχρι στιγμής πάμε πολύ καλά, ναι.
0: Μπράβο, να μην ξεχνιόμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε, τι να πω. Κανονικά σήμερα, Αλεξάνδρα, έπρεπε
1: ναι.
0: να είμαστε αλλού.
1: Πού έπρεπε να είμαστε?
0: Στο Παρίσι.
1: Στο Παρίσι, okay. Να χαζεύουμε τον πύργο.
0: Τι?
1: Το Eiffel, το Λευκό Πύργο θα έλεγα.
0: Να ακούμε αυτό εδώ.
1: The Weeknd. Αχα, οκ.
0: 4 συναυλίες ξεκινούν. Και ο Weeknd ετοιμάζεται να ενθουσιάσει στο Stade de France. Πριν από 2 χρόνια είχα πάει, είχα δει εκεί τον Ed Sheeran. Πολύ ωραίο. Ναι. Καλά είναι να πας, αλλά πώς θα φύγεις μετά, όπως όλα τα γήπεδα. Γενικά ξέρω κόσμο που θα πάει στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη. Τέλη
1: Μάλιστα.
0: Αυγούστου είναι αυτά.
1: Okay.
0: Μετά συνεχίζει. Τι να πω.
1: Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Εμείς εδώ θα πάμε στο ματωμένο γάμο.
1: Βρε καλά είναι και εδώ
0: και
1: μια
0: θα δούμε
1: χαρά
0: Γαλλία.
1: Είναι. Πολύ ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Εδώ δεν ανοίγουν τα μάτια, εκεί ανοίγουν όμως.
1: Δεν πειράζει. Ο καθένας ό,τι μπορεί και όπως βολεύεται. Τι να κάνουμε δηλαδή.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Soul

0: דוקטור חן גאיה.
1: Fresh Kids στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
0: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
1: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Τι όμορφο πρωινό, φθινοπορεινό, ε, άντε, καλό φθινόπορο θα λέμε σε λίγο, με τα τρελά που συμβαίνουν εδώ στην πόλη μας και στην Θράκη, αλλά έτσι είναι, εμείς είμαστε βόρειοι εδώ, δεν έχουμε τα δεδομένα που έχουν αλλού, τα νότια μέρη. Σαμπρίνα Κάρπεντερ όμως έχουμε, Man Child, και αυτή είναι που μας οδηγεί για τη συνέχεια στο πρωινό της 5ης 9 Ιουλίου.

0: ένα βίντεο κλιπ που θα σας αρέσει, έτσι. Δεν είναι και η πρωτοτυπία του σεναρίου. Mm-hmm. Είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η οποία με το stop γυρνάει πολλά μέρη στην Αμερική. Stop. Φοράει αυτό το κλασικό, το jean shorts. Mm-hmm. Που φοράνε οι σεξι Αμερικάνες με τις μπότες.
1: Καμπόησες,
0: ναι, και προχωράμε.
1: Έχουμε λοιπόν όμως και τη μεγάλη επιστροφή στη σκηνή της Νέας Υόρκης από τον Jay-Z, ο οποίος ετοιμάζεται για τρεις ιστορικές συναυλίες από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου, γιορτάζοντας τις επαιτίους των θρυλικών άλμπουμ. Αυτά τα ωραία της ημέρας. Και από ό,τι φαίνεται, μιλάμε για μεγάλες εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη και από τις μεγαλύτερες μετά το 2019.
0: Ο Jay-Z ζει για αυτά.
1: Α, βέβαια.
0: Έτσι, μπορεί να πουλάει ίντερνετ, μπορεί να πουλάει σαμπάνιες.
1: Ό,τι θέλει πουλάει.
0: Μπορεί να είναι δισεκατομμυριούχος.
1: Έχει επιχειρηματικό μυαλό, κάνει έξυπνες κινήσεις. Αυτό είναι το α και το μ.
0: Έχει, αλλά θα πούμε ότι και η Νέα Υόρκη δεν γίνονται τυχαία. Είναι το επίκεντρο λόγω του Μουντιάλ. Ναι. Μάλιστα και ο τελικός θα γίνει εκεί.
1: Mm-hmm. Ναι,
0: και
1: σωστά.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, σε ρώτησα και χθες για το νεαρό που πήρε τον παππού του, που ξέρω ότι
1: 43.000. Ναι.
0: Είσαι, η Αλεξάνδρα πήρε την ξαδέρφη της και πήγανε για να δούνε γιατί έχουν τρέλα. Ο Στέφανος πήρε, ξέρω εγώ, κάποιον και
1: ναι,
0: πήγανε.
1: Ναι.
0: Άντε το είδαμε το μάτς.
1: Ναι.
0: Την άλλη μέρα τι θα πούμε, στο αεροπλάνο να φύγουμε, πήγε στη Νέα Υόρκη.
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν θα
1: όχι
0: κάτσι, λέγω.
1: Εννοείται τώρα.
0: Άντε θα πάει να δεις και το νησί Έλλης εκεί πέρα και το άγαλμα της Ελευθερίας μετά.
1: Θα το δεις όλα.
0: Θα
1: φας
0: και ένα χαμπουκέρ εκεί πέρα. Όχι χαμπουκέρ, ένα χοντόκ ας πούμε.
1: Θα φας,
0: εκεί
1: θα φας.
0: Στο κέντρο. Και μετά.
1: Και μετά τι.
0: Να τη συναυλιούλα, δεν πάμε στο Jay-Z.
1: Καλά τώρα είναι.
0: Αμάν, τόσο ακριβά είναι τα εισιτήρια. Δεν πειράζει, τώρα εδώ είμαστε.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Πάτος
0: ο Jay-Z. Να το ένα δις, θα πάει 1,1.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κάτσε εσύ τώρα και τραγούδα εδώ πέρα στο Paradise.
1: Και μέτρα τις κλήσεις σου.
0: Α, μπράβο. Προχωράμε κυρίες και κύριοι.
1: Πάμε, Jay-Z, Alicia.

Η Αλίσια Κις είναι με τον Jay-Z στο υπέροχο αξεπέραστο Empire State of Mind, το οποίο με το New York, New York, λόγω των αγώνων και το Μουντιάλ, έχει γίνει ένα νέο σλόγγαν και μέσα στα γήπεδα το τραγουδάν, αλλά και γενικότερα ακούγεται πάρα πολύ. New York, New York λοιπόν. Εγώ σας αφήνω στην Αλεξάνδρα, σε σίγουρα κέρια. Η συνέχεια έχει πολύ ενδιαφέρον. Μην χάσετε στιγμή και ραντεβού το απόγευμα στην δική μας προσωπική έτσι διαδρομή. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια. Paradise, πάντα στο ραδιόφωνο.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
2: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
9: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
10: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε και πάλι 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 11. Συντονισμένοι στον Paradise 903, ακούμε και επιλέγουμε την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά καθημερινά σας προτείνουμε τα καλύτερα. Πριν ξεκινήσει η μέρα σου, κάνε την πρώτη σωστή στάση. Στο Coffee Café, εκλεκτός καφές, πλούσιο πρωινό και φρέσκη φυσική χημή σε γεμίζουν ενέργεια. Όλα αυτά προκομή 31 στην Ξάνθη και στο 2541-024-024. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με ένα από τα αγαπημένα μας, τα έλεγα, μουσικά θέματα εδώ στον Paradise 903. Δεν ξέρω γιατί, είναι ένα από τα τραγούδια το οποίο εγώ προσωπικά ίσως και να ξεχώρισα στην Eurovision φέτος, Eurovision 2026. Και ίσως και επίστεψα να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι το είχα πει κιόλας, ότι ίσως αυτό είναι ένα από τα τραγούδια το οποίο θα ακουστεί και θα παίξει πολύ, έτσι, ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι το οποίο εκπροσώπησε την Ιταλία. Πάμε να ακούσουμε αυτό το όμορφο τραγούδι και εγώ επιστρέφω με περισσότερα εδώ στους 90,3. Με πάρα πολλά νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Έρχονται διαγωνισμοί, θα πάμε θέατρο και πολλά άλλα τα οποία θα μοιραστώ μαζί σας στη συνέχεια. Καλημέρα.

0: Lucy. Paradise 90,3.
1: Λοιπόν, και επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται και επειδή εμείς εδώ φροντίζουμε για εσάς πριν από εσάς και επειδή σας έχω πει ότι στεναχωρέθηκα πάρα πολύ χθες που αναβλήθηκε η παράσταση, πραγματικά ελπίζω και εύχομαι σήμερα τουλάχιστον ο καιρός να μην μας τα χαλάσει και να δούμε την απόψινή παράσταση Ομαδωμένος Γάμος στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου σήμερα Πέμπτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Επίσης, να σας υπενθυμίσω πως

Η ώρα από τώρα θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, θα βγάλουμε τους πρώτους νικητές. Να πούμε επίσης ότι το Θεσσαλικό Θέατρο συμπληρώνει 50 χρόνια διάκοπης καλλιτεχνικής παρουσίας, έχοντας διαμορφώσει καθοριστικά το θεατρικό χάρτη της περιφέρειας και φυσικά αποτελώντας πρότυπο αποκεντρωμένου μοντέλου πολιτιστικής λειτουργίας. Τις προηγούμενες ημέρες ήταν στην παρέα μας ο κύριος Ορέστης Τσιάνος, καλλιτεχνικός διευθυντής, ο οποίος μας μίλησε για το θείο σου, μας μίλησε για το κάστη γενικότερα, για όλο αυτό που θα δούμε επί σκηνής, για την προσπάθεια, για τη δουλειά, για το συνδυασμό, για τη σκηνοθεσία που υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος και τα 90 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού. Είναι συγκλονιστική παράσταση, σκηνικά και κοστούμια του Γιώργου Ζιάκα, με τη μουσική να συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής, σε μια παράσταση που συνδέει την ιστορική διαδρομή του Θεσσαλικού Θεάτρου με τη διαχρονική δύναμη της σύγχρονης τραγωδίας. Τι άλλο να πω εγώ τώρα. Λοιπόν, Ματωμένος Γάμος, κυρίες και κύριοι, σήμερα στις 9 ώρα το βράδυ στο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Και όπως είπαμε, σκηνικά Κώστας Τσιάνος, Γιώργος Ζιάκας σκηνικά και κουστούμια και Διονύσης Τσακνής στη μουσική. Τώρα, όσον αφορά και το cast αλλά και για τους ηθοποιούς, θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Θα τους αναφέρουμε όλους έναν-έναν με τη σειρά. Πραγματικά είναι μια συγκλονιστική παράσταση την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Για την ώρα θα σας πω πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Αρχικά επικοινωνείτε μαζί μας στο 25410-78671. Αφήνετε τα στοιχεία σας και με αυτόν τον τρόπο δηλώνετε συμμετοχή και κερδίζετε προσκλήση για την απόψινή παράσταση. Λοιπόν, Θεού θέλοντος καιρό επιτρέποντος, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Σήμερα θα εξορκίσουμε το κακό. Και αν βρέξει, θα βρέξει. Αναμένεται η αλήθεια είναι βροχούλα το απογευματάκι γύρω στις 5 η ώρα συγκεκριμένα. Ένα μεγάλο σύννεφο θα περάσει πάνω από την πόλη μας. Αλλά εκεί ξου ξου ξου θα το διώξουμε, θα το εξορκίσουμε το κακό και όλα θα πάνε καλά. Πάμε, give me some. Αχ, τι ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Μιστράλ, έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε, να το χαρούμε, να το απολαύσουμε. Καλημέρα, Ξάνθη, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλό πρωινό σε όλους.

Καλό πρωινό σε όλους, φίλοι ακροατές του Paradise 903. Η πιο όμορφη συνήθεια της ημέρας ξεκινά στο Coffee Μπροκούμι 31. Απόλαυσε αρωματικό καφέ, πλούσιο πρωινό και φρέσκο ψημένους φυσικά αρωματικούς καφέδες, λαχταριστούς χυμούς, δροσερούς και άκρους απολαυστικούς. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα τα βρείτε στην Ξάνθη Μπροκούμι 31 και στο 2541-024-024. Πάμε για Rolling Stone για τη συνέχεια. Σας έχω νέα παρεπτόντως σχετικά με τους Rolling Stone. Έχω να σας πω ότι ο Mick Jagger και ο Ronnie Wood πραγματοποίησαν ειδική ζωντανή εμφάνιση στο Λονδίνο στα πλαίσια εκδήλωσης για νέα κυκλοφορία των Rolling Stone. Μάλιστα, η παρουσία των δύο θρυλικών μουσικών προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους της μπάντας. Αναζωπήρωσε τα σενάρια για νέες συναυλίες. Λέτε, μισό λεπτάκι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ξέρω ότι θέλετε να πάτε θέατρο. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Έχω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ φαν των Rolling Stone. Φαντάζομαι και εσείς, δεν είμαι η μόνη. Anybody's in my baby, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας. Πάμε να τα ακούσουμε και εγώ επιστρέφω σε λίγο με πολλά περισσότερα εδώ στον Paradise 903 που ακούτε μόνο επιτυχίες.

Anybody's in my baby, έτσι πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η Rolling Stone εδώ στους 90,3. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 11:30. Αυτή τη μεγάλη παρέα που μεγαλώνει συνεχώς και πάμε να περάσουμε σε μια ενδιαφέρουσα διαφημιστική αναφορά. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές στη Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας, όπου σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε λοιπόν μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις στην οδό Λεωναρδοπούλου 1 και λεωφόρους Γεωργίου Κονδύλη στην Ξάνθη και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2541-02360. Απλά, εύκολα, γρήγορα και άμεσα επικοινωνείτε με τους ειδικούς, οι οποίοι σας δίνουν όλες τις κατάλληλες πληροφορίες και οδηγίες που χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε 11:30, διαφημιστικό διάλειμμα, αφού ακούσουμε αρχικά αυτό το τραγούδι που έχετε επιλέξει, και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25
9: 210-73-232.
10: Οδηγεί τις επιδημίες σας.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ΙΧ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
16: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
17: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
18: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερα.

Αυτός είναι ο Ενρίκε Ιγκλέσιας, Φαρούκο, μη πασέ στους 90,3 πόλους, στο δικό μας παράδεισο της μουσικής, εδώ που ακούτε όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά στα ραδιόφωνά σας. Καλό πρωινό σε όλους. Να ορίστε, βγήκε ο ήλιος. Γιατί κρινιάζετε τόσο πολύ, μερικοί. Για κοιτάξτε προς τα έξω, λάμπει ο ουρανός. Ο ήλιος έχει βγει για τα καλά, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, 26 βαθμοί στην Ξάνθη αυτήν την ώρα. Εντάξει, βλέπω μία συννεφιά από άκρη σε άκρη, λίγες ψυχάλες ως προς τα απογευματάκια, αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Δροσούλα, καλοκαιρινή δροσούλα, όλα θα πάνε καλά. Και αν ετοιμάζεστε για βουτιές, να τις κάνετε τις βουτιές, να μην αλλάξετε το πρόγραμμά σας. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Λοιπόν, αυτός είναι ο Harry Styles, ο οποίος πραγματικά συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο Harry Styles εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς μουσικής επικαιρότητας μετά το νέο ρεκόρ εμφανίσεων στο Wembley Stadium. Οι συναυλίες του συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες θεατές, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη επίχυσή του στο παγκόσμιο κοινό. Την αγαπώ ιδιαίτερα, As It Was, αμέσως τώρα στο Paradise Radio.

Λίγα λεπτά μετά τις 11, συντονισμένοι στον Paradise 903. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα σε όλους. Παρέα μας στο Coffee. Το Coffee είναι εδώ στους 90,3 στο δικό μας παράδεισο της μουσικής και η μέρα αποκτά ρυθμό. Κάνε και την πρώτη σου στάση στο Coffee Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη για ποιοτικό καφέ, χορταστικό πρωινό και φυσικούς χυμούς γεμάτους βιταμίνες. Coffee στην Ξάνθη κάθε πρωί, κάθε μέρα, δίπλα μας εδώ στους 90,3. Πάμε να συνεχίσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω, όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ στον Paradise 903.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του Paradise 903. Καλημέρα, σημαίνει κόφη. Ιδανική αρχή της ημέρας με εκλεκτό καφέ, πλούσιο πρωινό και φρέσκους φυσικούς χυμούς. Κόφη Μπροκομή 31 στην Ξάνθη. Τηλέφωνο παραγγελιών 2541-024-024. Το κόφη είναι εδώ και σε περιμένει και στο eFood αλλά και στη World. Απολαύστε. Για καφέ που μοσχοβολά, πρωινό που χορταίνει και φυσικούς χυμούς γεμάτος φρεσκάδα. Υπάρχει μόνο μία επιλογή. Κόφη στην Ξάνθη Μπροκομή 31. Νομίζω πως σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Τι λέτε, να κάνουμε μια βόλτα με τόσες θεατρικές παραστάσεις και τόσες πολλές επιλογές? Νομίζω πως πραγματικά κανείς δεν ξέρει πού θα πρωτοπάει. Εγώ θα σας πάω στους Φιλίππους. Θα πάμε να δούμε Μύδια, βεβαίως, στη σκηνοθεσία Νικήτα Μιλγοβέτσκι. Βεβαίως, Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου. Φυσικά, διπλές προσκλήσεις περιμένουν τους ακροατές του Paradise 903. Και φανταστείτε τώρα τι γίνεται εδώ. Μετά τη θρυλική ερμηνεία της το 1997, η Καριοφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει 29 ολόκληρα χρόνια μετά στο βληματικό ρόλο της Μύδιας. Δεν είναι συγκλονιστικό, πρωταγωνιστώντας φυσικά στην παράσταση του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν, πρωταγωνιστούν πέραν την Καριοφιλιά Καραμπέτη ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Τάσος Σωτηράκης και ο Διονύσης Πιφέας. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα, κυρίες και κύριοι, βεβαίως στη Μύδια του Ευρυπίδη, στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων, αυτό το Σαββατοκύριακο, Σάββατο 11, Κυριακή 12 Ιουλίου. Και εγώ σας δίνω την επιλογή να πάτε μία βόλτα να απολαύσετε τον αγαπημένο ελληνικό κοινό, μάλλον το αγαπημένο ελληνικό κοινό διεθνή σκηνοθέτη, γιατί είναι μια συγκλονιστική παράσταση που έρχεται στη χώρα μας. Είναι απίστευτο. Για να υπογράψει μια συγκλονιστική ανάγνωση της σπουδαίας τραγωδίας. Μια τραγωδία που δεν πρέπει να χάσουμε. Και όπως είπαμε, μια Μύδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και το θάνατο. Έχω δει την παράσταση Μύδια σε πάρα πολλές εκδοχές από διάφορους ηθοποιούς και πραγματικά με ένα πολύ διαφορετικό cast. Και αυτή τη φορά νομίζω πως θα είναι μια ανατρεπτική παράσταση την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Μια παράσταση την οποία πρέπει να δούμε όλοι. Λοιπόν, αυτά και ακόμα περισσότερα. Εγώ δεν χορταίνω να βλέπω Μύδια. Το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι το ότι πέραν τις βόλτες που θα κάνουμε στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων, έτσι και το σκηνικό όλο εκεί πέρα είναι φανταστικό. Μας δίνεται δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε Σάββατο και Κυριακή. Οπότε όποιος δεν μπορεί να πάει το Σάββατο θα πάει την Κυριακή, όποιος δεν μπορεί την Κυριακή θα πάει το Σάββατο και όλα καλά. Ο Paradise 903 φροντίζει για σας. 2541-0-786-71. Δηλώστε συμμετοχή. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Και κάπως έτσι έφτασε η ώρα που το ρολόι μας δείχνει 12. Κοίτα να δεις, μια μικρή ανάσα πριν από τις 12 και η μουσική μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Καλό υπόλοιπο θα ευχηθώ, καλή συνέχεια. Συνεχίζετε να ακούτε Paradise Radio, ακολουθεί σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, πολλά φιλιά. Αύριο στις 10 και πάλι μαζί, να είστε όλοι καλά.
1: Τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει, εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτό αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410 84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όλα.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Santa Rosa 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

0: Στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα.
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Φέτος, στο Regency Casino Montparnasse, μέχρι τις 19 Ιουλίου, παίζει μουντιαλική φάση. 40 ημέρες, όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά, με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full, με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παιχτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. delta360.gr.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
11: Και μετά, τι έγινε?
12: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
11: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
12: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
11: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
12: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
11: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
12: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
13: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Ρυθμός
15: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
15: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
14: Στο μπαρ
15: ή στην άμμο.
14: Παραλία
15: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
14: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
15: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
14: The Beach Bar West Side.
15: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
14: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield?
2: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος εφευρίσκει μια κατάσταση για να πάρει άδεια όποτε θέλει ο ίδιος. Και μαζεύεστε και κάνετε τις άδειες και λένε όλοι θέλω με Αύγουστο, εγώ θέλω 1 με 10 Αυγούστου, εγώ θέλω 10 με 15, εγώ θέλω 31 Ιουλίου με 5 Αυγούστου και πετάγεται ένας και λέει εγώ θέλω παιδιά οπωσδήποτε τον Αύγουστο γιατί δεν μπορεί η κοπέλα μου τις άλλες μέρες. Και του λέγαμε εσύ Μάκη ποια κοπέλα αφού εσύ ήσουν μέχρι χθες ήσουν μόνος. Εντάξει δεν το έλεγα γιατί δεν ήθελα να φλεξάρω. Τι να φλεξάζει, μεγάλη μας δουλεύει τη σχέση σου. Εντάξει, δεν ήθελα να πω. Είναι η αρχή της σχέσης, εν πάση περιπτώσει. Οπότε γι' αυτό το λόγο θέλω να πάρω την άδεια, επειδή η κοπέλα μου δεν μπορεί άλλη περίοδο. Είναι γιατρός και δουλεύει πολύ συγκεκριμένες αυτές. Και παιδιά, γίνεται αυτό το πατηρητή στις δουλειές. Θα ήθελα μια ενημέρωση από εσάς. Αν έχετε τέτοιους φίλους οι οποίοι λένε φίδια στη δουλειά, ή ξέρω εγώ, λένε ότι έρχεται ο αδερφός μου από τον Καναδά.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane, more.com.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικού.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
17: Galaxy 92.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
10: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
10: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
11: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
10: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Bausa Magnetic.

0: cocktail που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
1: Καφέ Μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ. Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνου Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Αν είναι από τον Κασιμάτι, συμφωνώ από τώρα.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Galaxy 92. Amazing music.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord. Και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
6: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
8: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
8: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
13: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
13: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
14: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
15: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
14: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
15: Μα έχουν υδραυλικό!
14: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
15: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
16: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
17: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
16: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
17: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
16: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
17: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
18: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέα.
19: Renault Clio, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
20: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
21: Καλή τρόπο να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
22: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
23: Τι?
22: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
23: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
24: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
25: Τώρα που θα πάτε διακοπές, αν είστε νέο ζευγάρι, θα δοκιμαστείτε σε πάρα πολλά πλαίσια, σε πάρα πολλά σημεία των διακοπών. Ένα από αυτά που θα δοκιμαστείτε είναι το παραλία με ξαπλώστρα ή παραλία κάτω. Οπότε εκεί πέρα πρέπει ένας από τους δύο να κάνει την υποχώρηση. Δηλαδή, αν η γυναίκα θέλει ξαπλώστρα, πρέπει άλλος να πάρει και αυτός ξαπλώστρα. Αν η γυναίκα θέλει πετσέτα, πρέπει να το υποστείς και αυτό. Αλλά αν όμως το ζευγάρι είναι ανυποχώρητο και να είναι ο ένας σε ξαπλώστρα, ο άλλος σε πετσέτα, είναι λίγο άβολο. Θέλω να πω, είναι λίγο σαν να είναι άγνωστη. Εκεί είναι η πρώτη δοκιμασία της σχέσης. Στο πώς θα κάνεις μπάνιο και σε ποιο νησί θα πας.
24: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
20: Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε το λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, εδώ το μικρόφωνο για μένα κλείνει. Εδώ ολοκληρώνεται η δική μου διαδρομή, τελειώνει το δίωρο, αλλά οι τραγουδάρες από τον Galaxy συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε, κάθε τραγούδι λέει τη δική του ιστορία. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δες το cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω.
7: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Κούσις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
8: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
16: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: 5η 2 Ιουλίου. Ο Ιούλιος είναι εδώ πλέον. Οι μέρες έχουν μεγαλώσει όσο γίνεται. Τα ηλιοβασιλέματα αργούν να πούν καληνύχτα. Οι παραλίες γεμίζουν σιγά σιγά χρώμα και τα πρώτα που πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν στο τραπέζι. Η διάθεση μυρίζει αντιλιακό, αλμύρα, παγωμένο καφέ και εκείνη την γλυκιά αίσθηση ελευθερίας που μόνο το καλοκαιράκι ξέρει να χαρίζει. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου τα Energy Vibes ανεβάζουν ένταση με μουσικάρες που φτιάχτηκαν για ανοιχτά παράθυρα, διαδρομές με το αυτοκίνητο, ηλιοβασιλέματα δίπλα στη θάλασσα και αυθόρμητες αποφάσεις που ξεκινούν με ένα απλό «Πάμε!». Μαζί θα περάσουμε από το αλμανάκ της ημέρας, περίεργες ειδήσεις από κάθε γωνιά του κόσμου, ταξιδιωτικά vibes, το αγαπημένο μας ήξερες ότι για τους μικρούς και μεγάλους εξυπνάκηδες της παρέας, ζώδια, fun facts και όλες εκείνες τις μικρές ιστορίες που κάνουν μια συνηθισμένη ημέρα λίγο πιο φωτεινή και λίγο πιο χαμογελαστή. Οπότε άφησε στην άκρη για λίγο ό,τι σε πιέζει, πάρε μια βαθιά ανάσα και έλα στη παρέα μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν ξεκινά όταν φτάσει στον προορισμό, ξεκινά τη στιγμή που λες δεν πειράζει, πάμε, και αφήνεις χώρο για μια νέα ανάμνηση που θα οδηγήσει όταν θα έρθουν τα κρύα του χειμώνα.
1: Energy Vibes.

0: χαμόγελο, ήλιο και φουλ καλοκαιρινό αέρα, καλωσορίζουμε τη 2η Ιουλίου. Εδώ που το ημερολόγιο δηλώνει ξεκάθαρα πως το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά και εμείς το ζούμε χωρίς κράτημα. Και τι δεν έχει να σου πω η ημέρα αυτή στην ιστορία της. Τέτοια μέρα το 1776 το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών εγκρίνει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας από τη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, 2 ημέρες πριν την επίσημη 4η Ιουλίου. Το 1937 η αεροπόρος Αμαλία Έρχαρτ εξαφανίζεται μυστηριωδώς πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό, αφήνοντας πίσω της ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αεροπορικής ιστορίας. Και σαν σήμερα το 2000 η Γαλλία νικά την Ιταλία στον τελικό του Euro με το πρώτο χρυσό γκολ που έγραψε ποδοσφαιρική ιστορία. Τέλος, το 2004 οι Βρετανοί μουσικόφιλοι αναδεικνύουν το We Will Rock You των Queen, ξέρεις το παμ παμ παμ, ξέρεις, ναι, το κατάλαβες, ως το κορυφαίο ροκ κομμάτι, τον ροκ ύμνο όλων των εποχών. Και μην ξεχνάς, η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη και στα άγνωστα, καθώς γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα των UFO. Ένα μικρό tribute σε όλους εκείνους και εκείνες που πιστεύουν ότι δεν είμαστε μόνοι και ίσως δεν έχουν και άδικο μεταξύ μας. Οπότε, αν δεις απόψε ένα φωτάκι εκεί ψηλά στον ουρανό που κάνει περίεργες κινήσεις, μην το απορρίψεις αμέσως. Μπορεί να είναι απλώς κάποιος που έψαχνε Wi-Fi στον γαλαξία και έπεσε πάνω στα ραντάρ και στον δορυφόρο του Elon Musk.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα UFO εκεί έξω, έτσι. Γιατί σήμερα 2 Ιουλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα UFO, UFO όπως το λέμε εμείς στα ελληνικά, η μοναδική μέρα του χρόνου που όσοι μας λένε πού ζεις εσύ, αυτομάτως παίρνουν επίσημη αναγνώριση. Και να πεις ότι το θέμα έχει ξεχαστεί, κάθε άλλο. Τα τελευταία χρόνια το Αμερικανικό Πεντάγωνο, η NASA και διάφορες κρατικές υπηρεσίες έχουν δώσει στη δημοσιότητα αναφοράς για τα περίφημα UAPs, δηλαδή άγνωστα εναέρια φαινόμενα. Όχι, δεν είπαν ότι μας επισκέφτηκαν εξωγήινοι. Είπαν όμως ότι υπάρχουν περιστατικά που ακόμα δεν μπορούν να εξηγήσουν πλήρως. Οπότε, κάπου εκεί έξω ίσως να υπάρχουν ζωές που παρακολουθούν τον πλανήτη μας και απορούν με εμάς. Συγγνώμη, αυτοί βάζουν ανανά στην πίτσα, μπορεί να λένε. Περιμένετε, κάποιος έβαλε κέτσαπ στο μουσακά? Και γιατί πληρώνουν 8 ευρώ για ένα καφέ στην παραλία? Στα ελληνικά βέβαια, όταν λες σε κάποιον ή κάποια είσαι UFO, προφανώς συνήθως δεν εννοείς ότι ήρθες από τον γαλαξία της Ανδρομέδας. Έχεις φίλη που πάει για μπάνιο στις 2 το μεσημέρι με 41 βαθμούς? UFO. Έχεις κολλητό που πήρε άδεια Ιούλιο και είπε φέτος λέω να κάτσω σπίτι? UFO. Η μάνα σου κλείνει το air condition γιατί θα κρυώσεις ενώ έξω λιώνουν τα πεζοδρόμια? Legendary UFO. Και μεταξύ μας, ίσως αυτό να είναι και το πιο ωραίο. Ο κόσμος προχωρά χάρη στους λίγο παράξενους, στους διαφορετικούς, σε εκείνους που βλέπουν τα πράγματα αλλιώς. Οπότε σήμερα, αν κάποιος σου πει ότι είσαι UFO, μην το πάρει στραβά, χαμογέλα και απάντησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ να ξεχωρίζω από το πλήθος.

0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2-54-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
11: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
13: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
15: Ποιος είναι?
16: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
15: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Μιας που ο Ιούλιος είναι ο μήνας των διακοπών, θα σου μιλήσω τώρα για το road dogging, το απίστευτο ταξιδιωτικό trend που έχει κατακλείσει το TikTok. Το road dogging λοιπόν είναι η νέα τάση που προτείνει να αντέξει μια μεγάλη πτήση χωρίς καμία μορφή ψυχαγωγίας. Συνήθως, μια πτήση περιλαμβάνει να βρίσκεις τη θέση σου, να βάζεις τη ζώνη σου, να ακούς μουσική από το Spotify ή να διαβάζεις ένα βιβλίο για να περάσει η ώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτή την τάση στο TikTok, πρέπει να αποφύγεις όλα αυτά που σου είπα και να παραμείνει σιωπηλό καθ' όλη τη διάρκεια τη πτήση, χωρί να ακού μουσική, να βλέπει ταινίε ή να μιλά με το διπλανό σου. Επιπλέον, προτείνει να μην τρώ τίποτα και να μην κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να κοιτά από τον παράθυρο, αν είσαι αρκετά τυχερό να έχει αυτή τη θέση. Πολλοί δημιουργοί περιεχομένου λοιπόν στο TikTok μοιράζονται βίντεο αυτή την περίοδο που προσπαθούν να αντέξουν τι μεγάλε πτήσει χωρί καμία μορφή ψυχαγωγία. Ένα χρήστη, ο Ιντίνη, ανέφερε ότι κατάφερε να κάνει μια πτήση 7 ωρών χωρίς ακουστικά, ταινίες ή νερό και σχολίασε. Απίστευτο! Η δύναμη του μυαλού μου δεν έχει όρια. Αυτή η τάση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι τους βοηθά να διαχειριστούν τον φόβο των πτήσεων, ενώ άλλοι το βλέπουν ως μια προσωπική πρόκληση. Επαγγελματίες τώρα ψυχικής υγείας αναφέρουν ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να προσφέρει τη μέγιστη χαλάρωση, καθώς ο εγκέφαλός μας χρειάζεται να χαλαρώνει μετά από μια συνεχή πληροφοριακή υπερφόρτωση. Ο ψυχολόγος Dr. Scott B. από την Cleveland Clinic εξήγησε ότι ο εγκέφαλός μας είναι σαν το σφουγγάρι, το οποίο χρειάζεται ανάπαυλα μετά από την απορρόφηση πληροφοριών. Εσύ θα δοκίμαζες αυτή την τάση? Energy Vibes.

0: το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σήμερα έχω ανεκδοτάρα. Ήταν που λες μια φορά σε ένα χωριό ένας γέρος με τη γριά του, αλλά ο γέρος δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τη γριά του και αφού άκουγε από το περιβάλλον για το περιβόητο Viagra, αποφάσισε λοιπόν να πάει σε ένα φαρμακείο για να το ζητήσει. Πάει λοιπόν, ζητάει ένα κουτί από αυτά, ο φαρμακοποιός του το έδωσε και του είπε να το παίρνει ένα-ένα. Πήγε αυτό στο σπίτι το βράδυ και από το ζόρι του πήρε όλο το κουτί μόνο μιας. Πάει λοιπόν στο κρεβάτι και αλλάζει τα φώτα της γριάς του, αλλά δεν πέρασε η επίδρασή του. Έτσι λοιπόν πήγε και με τη γειτόνισσα, αλλά ούτε και με αυτή πέρασε η επίδραση. Πήγε με κάμποσες γυναίκες, αλλά δεν περνούσε η δράση του φάρμακου. Ωστόσο, το χωριό άρχισε να πανικοβάλλεται και ο παπάς του χωριού αποφάσισε να πάρει κάποια μέτρα ώστε να γλιτώσει το χωριό. Έτσι λοιπόν χτύπησε την καμπάνα και μαζεύτηκε όλο το χωριό στην εκκλησιά να δουν τι ήθελε ο παπάς. Ο παπάς λοιπόν πρότεινε σαν λύση να ανέβουν στο βουνό ώστε να γλιτώσουν από τη μανία του χωριανού τους και όλοι εννοείται συμφώνησαν. Πήγα λοιπόν στο βουνό και κρύβονταν εκεί για μια εβδομάδα. Μετά ορισμένοι ανησυχούσαν για την τύχη του συγχωριανού τους και αποφάσισαν να βρεθούν τρεις εθελοντές να πάνε στο χωριό να δουν τι κάνει αυτός ο άνθρωπος και έτσι και έγινε. Ο γέρος ωστόσο είχε καταλάβει το κακό που είχε κάνει και είχε πάει πάλι στον φαρμακοποιό να του δώσει μια λύση. Ο φαρμακοποιός του είπε ότι η μόνη λύση είναι να βρει ένα τρακτέρ, να του βγάλει την μπαταρία, να τη συνδέσει, ξέρεις, με το τέτοιο, ώστε η δύναμη του ρεύματος της μπαταρίας να τον κάνει καλά, και αμέσως πήγε ο τύπος και βρήκε ένα τρακτέρ. Οι τρεις εθελοντές που είχαν κατέβει στο χωριό και πήγαιναν να δουν τι κάνει ο γέρος και είχαν κρυφτεί κάπου, μόλις είδαν το γέρο να συνδέει το, ξέρεις, με την μπαταρία του τρακτέρ, έφυγαν τρομοκρατημένοι προς το βουνό και κρύφτηκαν. Τότε πήγαν οι υπόλοιποι και τους ρωτούσαν τι κάνει ο γέρος και τότε αυτοί τους απάντησαν: «Κρυφτείτε πιο καλά γιατί φορτίζει και έρχεται!» Energy Vibes. Είμαι ο Κυριάκος, σήμερα 2 Ιουλίου, το λέγαμε και νωρίτερα, είναι η Παγκόσμια ημέρα UFO, UFO. Και αν θέλεις να μπεις σε κλίμα εξωγήινων μυστηρίων και ανεξήγητων φαινομένων, ναι, το Netflix έχει μερικές πολύ καλές επιλογές. Ξεκινάμε με το Encounters, μαρτυρίες ανθρώπων από όλο τον κόσμο που ισχυρίζονται ότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με UFO. Άκρος ενδιαφέρον και αρκετά ανατριχιαστικό. Files of the Unexplained. Ανεξήγητα φαινόμενα, μυστήρια και υποθέσεις που μέχρι σήμερα δεν έχουν βρει λογική εξήγηση. The X-Files. Η θρυλική σειρά που έκανε μια ολόκληρη γενιά να κοιτάζει τον νυχτερινό ουρανό λίγο πιο καχύποπτα. Και το πιο ενδιαφέρον, τα τελευταία χρόνια NASA και Πεντάγων έχουν παραδεχτεί ότι υπάρχουν καταγεγραμμένα εναέρια φαινόμενα που ακόμα δεν μπορούν να εξηγηθούν πλήρως. Οπότε, αν απόψε δεις κάποιο περίεργο φως στον ουρανό, μπορεί να είναι αεροπλάνο, μπορεί να είναι δορυφόρος ή μπορεί απλώς να είναι ο γείτονας που δοκιμάζει καινούριο drone. Energy vibes.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sports. Go Figgly Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
9: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
10: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
11: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
12: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
13: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
12: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
13: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
15: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
16: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
18: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
19: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
18: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
21: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
22: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
23: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
22: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
23: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
24: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
25: Για πάντα!
26: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
27: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
26: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
27: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
28: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
29: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
28: Εδώ είμαστε, ο Κυριάκος Μαράγκος επέστρεψε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στην πιο ενεργειακή εκπομπή των FM. Ο Ιούλιος είναι στη ζωή μας, εννοείται φέρνει ήλιο, παραλίες και αναγκές παύσεις για ορισμένα ζώδια που απλά δεν λένε να χαλαρώσουν. Αν ανήκεις λοιπόν στα ζώδια που θα σου πω ευθύς αμέσως, μην το πάρεις προσωπικά, πάρε το σαν μια υπενθύμηση ότι ακόμα και οι ήρωες πραγματικά χρειάζονται διακοπές. Κριός, δεν υπάρχει post στο λεξικό σου. Κάνεις sprint ακόμα και όταν όλοι οι άλλοι χαλαρώνουν στο slow motion. Μήπως όμως έχεις μπερδέψει το πάθος με την εξάντληση? Ο Ιούλιος λοιπόν σε προσκαλεί σε κάτι τρελό, όπως μια ξαπλώστρα και λίγο τίποτα. Ναι, αλήθεια, το αξίζεις όσο και το επόμενο challenge σου. Εγώκερος. Εργοσιομανής σε βαθμό που ξεχνάς να αναπνεύσεις, όχι να χαλαρώσεις. Αλλά το καλοκαίρι δεν έχει deadline, έχει παγωμένα φρούτα, πετσέτες και ανεμελιά. Κάνε log out λοιπόν από αυτή την τόσο δυνατή ζωή σου και log in σε μια ταβερνούλα δίπλα στο κύμα. Η παραγωγικότητά σου θα σε ευγνωμονεί. Τέλος, ηχθείες. Όχι, δεν χρειάζεται να σώσεις τα vibes όλης της παραλίας, ούτε να νιώσεις και το δράμα του γλάρου που μόλις τσακώθηκε με το φίλο του. Ήρθε η ώρα να αφήσεις κάτω τα βαριά συναισθήματα και να φορέσεις ελαφρύ SPF. Το καλοκαίρι σου ανήκει και εννοείται επίσης το δικαίωμα να πεις σήμερα απλά υπάρχω. Ηχθείες, εγώκερος και κρυός, παιδιά, χαλαρώστε αυτό το καλοκαίρι.
30: Energy Vibes. Paradise 90.

0: Και μιας που σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα UFO, ας πάμε λίγο πιο βαθιά στο αγαπημένο ερώτημα της ανθρωπότητας. Υπάρχουν εξωγήινοι? Θα απικήσουμε ποτέ άλλους πλανήτες? Και κυρίως, πόσο μα πόσο θα αντέξει ακόμα το ανθρώπινο είδος? Μία από τις πιο διάσημες λοιπόν και ταυτόχρονα πιο ανατριχιαστικές θεωρίες θεωρείται η θεωρία της συντέλειας. Σύμφωνα με αυτή, αν θεωρήσουμε ότι είμαστε απλώς τυχαίοι άνθρωποι μέσα στην τεράστια ιστορία του είδους μας, τότε στατιστικά είναι πιο πιθανό να βρισκόμαστε κάπου προς το τέλος της ανθρώπινης πορείας παρά στην αρχή της. Με λίγα λόγια, οι υποστηρικτές της θεωρίας λένε ότι αν μέχρι σήμερα έχουν ζήσει περίπου 117 δισεκατομμύρια άνθρωποι, τότε οι πιθανότητες δείχνουν πως η ανθρωπότητα ίσως δεν έχει μπροστά της εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια ζωής, αλλά πολύ λιγότερα. Κάποιες μαθηματικές εκδοχές της θεωρίας τοποθετούν μάλιστα το ταβάνι μας μέσα στις επόμενες 17.000 περίπου χρόνια. Βέβαια, πριν αρχίσουμε να ακυρώνουμε τις διακοπές του Αυγούστου, να πούμε ότι η θεωρία αυτή έχει δεχτεί τεράστια κριτική από πολλούς επιστήμονες. Βασίζεται σε στατιστικά μοντέλα και όχι σε πραγματικά στοιχεία για το μέλλον του ανθρώπινου πολιτισμού. Οπότε, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Άλλωστε, αν κάτι μας έχει διδάξει η επιστήμη, αλλά και οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας, είναι ότι το μέλλον γράφεται καθημερινά. Και μεταξύ μας, αν κάποτε φτάσουν εξωγήινοι στη Γη, μάλλον θα μπορούσαν περισσότερο με τα σχόλια στα social media παρά με την τεχνολογία μας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Είναι

0: το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Bausa Magnetic.

Το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Ώρα για τις αγαπημένες μας άχρηστες πληροφορίες που δεν θα σου αλλάξουν τη ζωή, αλλά σίγουρα θα σου δώσουν υλικό για κουβεντούλα στην παραλία. Αν ετοιμάζεσαι λοιπόν για τις πρώτες διακοπές του Ιουλίου σε ελληνικό προορισμό, κράτα σημειώσεις. Στη Σαντορίνη που λες υπάρχουν περισσότεροι φωτογράφοι ηλιοβασιλέματος ανά τετραγωνικό μέτρο από ότι γλάρι στο Αιγαίο. Στη Μύκονο τώρα υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος που δηλώνει ότι πήγε για ήσυχες διακοπές. Κανείς δεν τον έχει ξαναδεί μετά την πρώτη νύχτα. Στην Άξο οι μερίδες είναι τόσο μεγάλες που μερικές φορές η χωριάτικη σαλάτα έρχεται με δικό της ταχυδρομικό κώδικα. Στην Πάρο τώρα όλοι λένε ότι θα μείνουν μόνο ένα Σαββατοκύριακο. Συνήθως φεύγουν 3 μέρες αργότερα από το προγραμματισμένο. Στη Σκιάθο από την άλλη η απόσταση είναι 5 λεπτά με τα πόδια, μεταφράζεται σε 15 λεπτά αν φοράς αγιονάρα και 40 αν κουβαλάς ψυγιάκι. Στην Κρήτη κάθε ταβέρνα έχει ένα θείο που θα σε κεράσει ρακί. Μέχρι την τρίτη ρακή θεωρείς ακόμη επισκέπτης. Από την τέταρτη και μετά είσαι οικογένεια. Στη Λευκάδα θα ακούσεις τουλάχιστον μια φορά τη φράση «Αυτή είναι η καλύτερη παραλία της Ελλάδας». Το αστείο είναι ότι το ίδιο ακούγεται και στην επόμενη παραλία. Και τέλος, σε κάθε ελληνικό νησί υπάρχει ένας λουόμενος που μπαίνει στη θάλασσα στις 8 το πρωί, ένας που μπαίνει στις 8 το βράδυ και ένας τρίλος που μπαίνει τον Μάρτιο και βγαίνει τον Οκτώβρη. Άχρηστες πληροφορίες τέλος. Χρήσιμη πληροφορία μία. Οι πρώτες διακοπές του Ιουλίου έχουν πάντα μια ξεχωριστή μαγεία, γιατί είναι εκείνες που σε κάνουν να πιστεύεις ότι ολόκληρο το καλοκαίρι βρίσκεται ακόμη μπροστά σου. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-23-53 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
9: η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
12: Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
15: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
14: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
15: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
16: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
17: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
18: Ρυθμός
19: ή χαλάρωση.
18: Βουτιές
19: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
18: Στο μπαρ
19: ή στην άμμο.
18: Παραλία
19: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
18: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
19: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
18: The Beach Bar West Side.
19: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
18: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
20: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
21: Travel Energy Tips.
20: Και μιας που μιλάμε για καλοκαίρι, ταξίδια και εμπειρίες που δεν χωράνε εύκολα σε φωτογραφίες Instagram, πάμε σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς θερινούς κινηματογράφους της Ελλάδας, ο οποίος συνεχίζει και το καλοκαίρι του 2026 να χαρίζει μοναδικές βραδιές κάτω από τα αστέρια. Φαντάσου λοιπόν να περπατάς ένα ζεστό βράδυ του Ιουλίου στην Κίμολο. Το κινητό έχει σχεδόν ξεχαστεί στην τσέπη, το αεράκι μυρίζει θυμάρι και αλάτι και το μόνο που ακούγεται είναι το κύμα που σκάει απαλά στα βράχια. Και ξαφνικά, μέσα σε αυτό το κυκλαδίτικο τοπίο εμφανίζεται μια μεγάλη λευκή οθόνη. Καλώς όρισες στο Σινέ Καλησπερίτης, έναν από τους πιο ιδιαίτερους θερινούς κινηματογράφους της χώρας, που συνεχίζει και φέτος τις προβολές του σε διαφορετικά σημεία του νησιού, μετατρέποντας παραλίες, όρμους και φυσικά τοπία σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Το ακόμα πιο όμορφο δεν πρόκειται για εμπορική επιχείρηση, αλλά για μια δράση αγάπης των εθελοντών κιμολιστών, οι οποίοι εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια στείλουν προβολές κάτω από τον έναστρο ουρανό του Αιγαίου. Δεν υπάρχουν πολυτελείς θέσεις ούτε VIP ζώνες. Υπάρχουν μόνο παρέες, πετσέτες, μαξιλάρια, φυσικά το φως του φεγγαριού και μια ταινία που ξεκινά την ώρα που το σκοτάδι απλώνεται πάνω από το νησί. Σε μια εποχή που βλέπουμε τα πάντα μέσα από τις οθόνες των κινητών μας, το Σινέ Καλησπερίτης θυμίζει ότι ο κινηματογράφος ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια ταινία. Ήταν μια εμπειρία από μόνη της. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο όμορφο καλοκαιρινό σινεμά της Ελλάδας. Energy vibe.

Πάμε τώρα σε ένα διαζύγιο από την Τουρκία όπου ούτε σεναριογράφος του Netflix δεν θα τολμούσε να γράψει. Ένα σύζυγος λοιπόν κατάθεσε στο δικαστήριο ότι μια γυναίκα του έκοβε τα μαλλιά της για να κάνει ξόρκια εναντίον του και μάλιστα όπως ισχυρίστηκε με σκοπό να τον αρρωστήσει. Ο άνθρωπος πανικοβλήθηκε, άρχισε να ψάχνει το σπίτι και λέει ότι βρήκε κρυμμένα φυλαχτά σε διάφορα σημεία. Η υπόθεση μάλιστα έφτασε μέχρι πραγματογνώμονα και η μάμη για να αποκωδικοποιήσουν τι ακριβώς έγραφαν τα φυλαχτά. Από την άλλη, η σύζυγος απάντησε ότι δεν έφταιγαν τα μάγια, αλλά ο άντρας της, τον οποίο χαρακτήρισε υπερβολικά τσιγκούνι. Κάπου εκεί το δικαστήριο μάλλον σκέφτηκε ότι δεν πληρώνεται αρκετά για όλα αυτά. Αποφάσισε ότι οι δύο συνέβαλαν στο τέλος του γάμου τους και τους χώρισε χωρίς αποζημίωση σε κανέναν. Με λίγα λόγια, ούτε τα μάγια έπιασαν, ούτε τα λεφτά ήρθαν και το μόνο που έμεινε ήταν ένα διαζύγιο που σίγουρα θα συζητιέται για πολλά χρόνια στα οικογενειακά τραπέζια. Energy vibes. Fresh hits.

Rosa Magnetic. Hugel and Salt

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
6: Paradise 90,3.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος ακόμα μιας καλοκαιρινής βόλτας παρέα με Energy Vibes. Σήμερα 2 Ιουλίου ταξιδέψαμε από τα μυστήρια των UFO και τις θεωρίες για το μέλλον της ανθρωπότητας μέχρι τα πιο περίεργα trends των αεροπορικών ταξιδιών. Μιλήσαμε για εξωγήινους, για σειρές που θα σε κάνουν να κοιτάξεις τον ουρανό λίγο πιο καχύποπτα, για άχρηστες αλλά απολαυστικές πληροφορίες των πρώτων διακοπών του Ιουλίου, για το μαγικό θερινό σίνεμα της Κιμόλου και φυσικά για το πιο μεταφυσικό διαζύγιο που έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, βάλαμε μουσικούλα, χαμογελάσαμε, ονειρευτήκαμε παραλίες, πλοία, νησιά και εκείνες τις μικρές αποδράσεις που κάνουν το καλοκαιράκι να μοιάζει λίγο πιο μεγάλο από ό,τι πραγματικά είναι. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές των Energy Vibes και σήμερα ο Κυριάκος Μαραγκός με μία ευχή πριν χωρίσουν οι δρόμοι μας. Σε όσους ετοιμάζετε βαλίτσες για το πρώτο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο μακριά από την πόλη, να έχετε δρόμους χωρίς κίνηση, πλοία χωρίς καθυστερήσεις, θάλασσες ήρεμες, παρέες αληθινές και στιγμές που δεν θα χωρέσουν όλες τις φωτογραφίες του κινητού σας. Γιατί οι καλύτερες διακοπές δεν είναι αυτές που ανεβαίνουν στα stories, είναι αυτές που χρόνια μετά θυμάσαι ακόμα και χαμογελάς. Καλή συνέχεια στη μέρα και τη νύχτα μας, καλές βουτιές, καλές αποδράσεις και τα λέμε και πάλι αύριο, same time, same station. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
0: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
0: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
0: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254 10 27 804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Ντίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Ντίνος για σένα.
3: Με το νέο Ντίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Ντίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
10: Ακούω μόνο Paradise.
11: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
13: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. κόσμου. Αξιών. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Αξιών είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
11: Ακούω μόνο Paradise.
12: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
13: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
14: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Και μετά και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sports. Go Figgly Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-401986.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Ποιος είναι?
13: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
13: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
12: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
18: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new day.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή. Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Paradise 90.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση.
5: Βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
5: Στο μπαρ
6: ή στην άμμο.
5: Παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Στις ξένες γλώσσες, expert.
9: Στους υπολογιστές, master.
8: Στην εκπαίδευση, και experts
9: και masters.
8: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
9: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
9: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254 10 27 804.
8: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

Άλλο ένα κομμάτι made in Germany με disco ρυθμό, κάτι που αποδεικνύει την τάση που έχει δημιουργηθεί με πολύ σεβασμό στη funk και τη disco μουσική από Γερμανούς δημιουργούς όπως η Purple Disco Machine. Καλό απόγευμα για ακόμη μια φορά, που και αν σας βρίσκω και αν κάνετε, έχουμε εδώ μια πολύ ωραία παρέα. Έχουμε τον Paradise 90,3 και ένα μεγάλο ταξίδι με τη μουσική. Να σας δώσω αμέσως τώρα δύο προσκλήσεις για να απολαύσετε τη Μίδια με πρωταγωνίστρια την Καριοφιλιά Καραμπέτη, η οποία επιστρέφει στον εμβληματικό αυτό ρόλο μετά από 29 χρόνια που είχε ξαναυποδηθεί τη Μίδια. Ο Ευρυπίδης με τη Μίδια μας ταξιδεύει και μέσα από την παράσταση αυτή στην ανάγνωση μιας σπουδαίας τραγωδίας, μια Μίδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και το θάνατο. Καριοφιλιά Καραμπέτη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος και ένα εξαιρετικό ακόμη cast, το οποίο έρχεται Σάββατο και Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Μια διπλή πρόσκληση αμέσως τώρα, σας περιμένω. 2-54-10-83-3-30-31 2-54-10-83-3-30-31. Έτοιμοι να βρεθούμε κοντά και να αποκτήσετε αυτή τη διπλή πρόσκληση χωρίς διαδικασία, χωρίς κάποια κλήρωση, χωρίς κάποιον άλλο τρόπο. Έχουμε Dua Lipa και Angel. Η μουσική βλέπετε πως ενώνει Αγγλία και Γαλλία μαζί. Fever.

0: Και έτσι ξαφνικά γίνεται πάλι της μόδας. Όχι ότι ποτέ έφυγε από τη μόδα το Upside Down της Diana Ross. Ήρθε εδώ δυναμικά για να μας θυμίσει ότι μια superstar δεκαετιών έχει βγάλει τέτοιες επιτυχίες που αντέχουν στον χρόνο και είναι κοντά μας. Boy, you turn me, Felix Jachen. Έχουμε Γαλλία-Μαρόκο σήμερα. Κονταροκτυπιούνται για τους πρώιμη τελικούς. Ένα δυνατό μάτς στα πλαίσια του Μουντιάλ 2026. Ενώ αύριο Ισπανία-Βέλγιο. Μην τα χάσετε, δυνατές ματσάρες. Πάμε για τις 7.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
10: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
12: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
11: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
12: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
13: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Fresh Hits,

Pausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διαχειριστές.

Άλλη μια τεράστια επιτυχία, ο Calvin Harris και Alesso ενώνονται με τους Hertz στα φωνητικά Under Control στα 22 μετά τις 7 απόγευμα της 5ης 9 Ιουλίου. Πρωιμη τελικά είπαμε στο Μουντιάλ, ματσάρα σήμερα και αύριο και το Σάββατο και την Κυριακή. Να έχουν περάσει Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, η Νορβηγία με την Αγγλία και η Αργεντινή με την Ελβετία. Σαν να βλέπω λίγο τα ζευγαράκια πώς θα γίνουν, αλλά είναι λίγο νωρίς ακόμη. Θα περιμένουμε τη συνέχεια για να μπορέσουμε να βγάλουμε καλύτερα συμπεράσματα, γιατί βλέπετε πώς έχουν γίνει. Ο Δαβίδ με τον Γολιάθ όλοι μαζί συναντιούνται, όλοι μαζί κάνουν έναν μεγάλο χαμό και κάθε φορά η αγωνία κορυφώνεται. Δεν ξέρω αν είσαι από αυτούς που βλέπετε Μουντιάλ, αλλά σε αυτή τη φάση νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορούμε να φανταστούμε. Λοιπόν, η FIFA λοιπόν επισημοποίησε Justin Bieber, Madonna, Shakira και BTS να είναι οι πρωταγωνιστές του βασικού σόου του ημίχρονου του τελικού που θα διεξαχθεί στις 19 του Ιούλη στο New York New Jersey Stadium. Είναι το πρώτο επίσημο halftime show στην ιστορία του Μουντιάλ σε συνεργασία με τον οργανισμό Global Citizen. Έτσι λοιπόν μια τεράστια διοργάνωση ολοκληρώνεται σιγά σιγά και τώρα που έχουν κοκκινιστεί τα άγρια από τα ήμερα, οι μεγάλοι από τους μικρούς, νομίζω ότι είναι τα καλύτερα μάτς που μπορούμε να δούμε. Ολοκένουργια επιτυχία έχουμε από την Αλεξάνδρα Στάν από τη Ρουμανία. Θα μας βάλει φωτιά, λέτε, και έχουμε αντιπυρική περίοδο.

τελικά είδε από είδε και η Αλεξάνδρα Στάν και η παραγωγή της. Σου λέει πώς μας αγάπησε ο κόσμος, πώς μας ανέδειξε. Κάναμε πειράματα, προσπαθήσαμε να το κάνουμε αλλιώς, πιο pop. Ξαναγυρνάμε στον αρχικό ρουμάνικο ήχο και αυτό κάνανε με το Fire. Είστε πάντα στον Paradise 90,3 και σας έχω καλά νέα. Αν λατρεύετε την πίτσα, ετοιμαστείτε για να κάνουμε ένα back-to-back με throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα αγαπήθηκαν στα 70's και επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Pizza Fan φέρνει την Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σεφ. Του Σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου, πιο σωστά, και ανεβάζει ένα ακόμη επίπεδο τις επικές λαχταριστές πίτσες που γνωρίσαμε. Ο θρυλικός Βεζούβιος, All Time Classic, την Καναδιάνα αλλά και τη Vintage Special, όλα αυτά τα δοκιμάζετε και τα απολαμβάνετε σε ειδικές προσφορές από την Pizza Fan. Πιο συγκεκριμένα, 330 ml αναψυκτικό και Vintage Collection 8 τεμαχίων, μόνο 9,50. Επίσης, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να σας κάνουμε 2 πίτσες δώρο 10 τεμαχίων, εύκολα και γρήγορα με μια επικοινωνία με το σταθμό μας. 2-54-10-83-3-30-31. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα τηλεφωνήσει έχει 2 πίτσες από την Pizza Fan δώρο, 10 τεμαχίων. Επιλέγετε εσείς ποιο θέλετε από τη λίστα, που έχετε άπειρες επιλογές, πάντα με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου. Έχουμε και γενέθλια να γιορτάσουμε. Ο Jim Kerr έχει γενέθλια. Το 1959 γεννημένος ο τραγουδιστής αλλά και συνθέτης της σκοτσέζικης rock μπάντα Simple Minds. Γνώρισε επιτυχία με πολλά τραγούδια, μεταξύ άλλων και με αυτό. Don't You Forget About Me, 1985 νούμερο 1 και στην Αμερική. 89 Belfast Child και πολλές 20 συνολικά επιτυχίες στο Top 40. Ο κύριος Κέρ έχει γενέθλια. Χρόνια του πολλά.

Ο Jim Kerr, ο τραγουδιστής του Simple Minds, έχει γενέθλια το 59, γεννημένο σαν σήμερα. Και έτσι, με αφορμή το ότι το τραγούδι το 1985 έκανε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, σκεφτόμουν και συνδυάζω πάρα πολύ τακτικά να συμβαίνει να γνωρίζουν βρετανικά σχήματα επιτυχίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και αντίστροφα Αμερικάνοι στο βρετανικό τσάρτ. Κανονικά και πολιτικά, ενώ το ίδιο διάστημα με Ρίγκαν και με Θάτσερ ακολουθούσαν τις ίδιες γραμμές της ενάντια στην κοινωνική εξίσωση και τις ιδιωτικοποιήσεις, υπήρχε μεγάλη ένταση και εκεί γνώρισαν πολλά ροκ συγκροτήματα επιτυχία εκείνη την εποχή. Εδώ όμως έχουμε μια πιο pop έκφραση της μουσικής, έτσι με πινελιές ροκ, που είχε μεγάλη αποδοχή στο αμερικάνικο κοινό. Αυτά με τα γενέθλια του John Kerr. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα στις 7:30 και επιστρέφουμε.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
2: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
9: Paradise 90,3.
10: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο

Ο καλύτερος τρόπος για να περνάς κάθε σου απόγευμα είναι η μουσική του Paradise 90,3, ζωντανές εκπομπές, δώρα, διαγωνισμοί και φυσικά όλα τα νέα έρχονται κατευθείαν στο ραδιόφωνο σας. Τι να πούμε, ότι οι Rolling Stones επέστρεψαν κερδίζοντας διθυραμβικές κριτικές από τους λάτρεις της ροκ μουσικής και των Rolling Stones. Η αϊθαλής μπάντα ετοιμάζεται για μια ακόμα περιοδία, γνωρίζοντας ακόμα περισσότερη αποδοχή από τους φανς της σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως οι θρύλοι δεν έχουν τέλος. Οι Ramones, από τα σπουδαιότερα ονόματα της punk, συμπληρώνοντας 50 χρόνια από την ίδρυσή τους, ετοιμάζονται για μια επική επετειακή συναυλία στις 30 Αυγούστου στο Los Angeles. Στα περισσότερα νέα, η Madonna συνεχίζει την προετοιμασία του Confessions 2 του άλμπουμ και κατά τη γνώμη μου αναμένεται να γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Έτσι θα κλείσουμε με το αγαπημένο μου τραγούδι για αυτό το καλοκαίρι, από τους Sanator και το Talk to You, ανανεώνοντας ραδιοφωνικά το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στο Good Morning Xanthi. Γαλλία με Μαρόκο σήμερα στις 11 και πολλές ακόμη επιτυχίες μόνο για εσάς, μόνο στον Paradise 90,3. Μείνετε εδώ, απολαύστε κάθε στιγμή την περισσότερη και καλύτερη μουσική και καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια!

Ράις 90,3.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση!
4: Go Sport! Go Figley Sports!
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figley Sports! Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports! Go Figley Sports! Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
8: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25 410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25 410 22 752. Για την Κομωτινή, 25 310 33 576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Bausa Magnetic.

ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
9: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση και experts
9: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
9: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
9: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
13: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
5: Paradise 90,3.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Paradise 90,3 29.

Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-613795.
4: Paradise 90,3 29.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολους.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

of the group.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.